0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 20 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα και είναι η ώρα για πρωινό ξεκίνημα.
1: Μου έχεις κάνει κακό.
0: Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει η Ιερία και η Ιπατία και είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 8.

Καλό ξεκίνημα με σοκολάτα. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει.

στους 22 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στην Αθήνα, αίθριος είναι ο καιρός, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα μας, 19 στη Σπάρτη, 17 στη Ρόδο, 19 στην

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 17 έως και 30, στην Θεσσαλονίκη από 18 έως και 28 με 29 βαθμούς.

Καλημέρα στον Χρήστο Σπάλα, στην πόλη της Καλαμάτας και στον Θοδωρή Μιχαλόπουλο. Να πω καλημέρα στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας, στον Αλέκο και στον Νίκο.

Λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα και είναι η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας συνεχίζεται το θρίλερ της ομοιρίας τριών παιδιών. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κέσμ, Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλιο συναγερμό στο Κουβέιτ. Έξι νεκροί και σχεδόν 50 τραυματίες εχθές στο Λίβανο σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Στην Βρετανία επεισόδια σε διαδήλωση για την δολοφονία 18χρονου φοιτητή.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο είχε διακοπεί από πυροβολισμούς τον Απρίλιο. Στην Κρήτη, πυροσβέστης έδρασε εκτός υπηρεσίας και απομάκρυνε πολίτες από φωτιά. Νεκρή ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες. Τούρκος πρέσβης ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας, θετικό το κλίμα στις σχέσεις.

Ντόναλντ Τραμπ, προς Ιράν έφτασε η στιγμή να προχωρήσετε σε συμφωνία. Σοκ. Πακιστανοί διακινητές έκαψαν ζωντανούς σε βαν 4 μετανάστες. Στην Γαλλία, ακυβέρνητη Νταλίκα μετέτρεψε σε παλιοσίδερα 23 αυτοκίνητα, τουλάχιστον 37 τραυματίες.

Ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους τους πρωινούς, καλημέρα και στον πρόεδρο στην Καλαμάτα. Αν θέλεις βάλε ένα δικό μας, ένα ποντιακό έτσι για να πάρει μπροστά η μηχανή. Καλή σου μέρα Σάββα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, ο φίλος μας ο Σάββας είναι πατριωτάκι μου, Πόντιος Γαρ. Και εγώ δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι.

Να σας πω τώρα μια είδηση που αφορά ιδιαίτερα τους φίλους του Ολυμπιακού. Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση με έντονο συγκινησιακό και αγωνιστικό βάρος ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, καθώς ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει επίσημα στην ομάδα της καρδιάς του για να ξεκινήσει την τρίτη θητεία του στον Σύλλογο του Μεγάλου Λιμανιού, λίγες μόλις ώρες μετά τον τερματισμό του συμβολέου του με την Al-Khalid της Σαουδικής Αραβίας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα.

Τις 6, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη. Τώρα που ήρθε ο καφές, με πήρε και τηλέφωνο ο πρόεδρος των Αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπριβίλης. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα στον συνοδοιπόρο του, τον Νίκο Μπριβίλη. Τρία ανήλικα κορίτσια ηλικίες 7, 10 και 12 ετών να φέρετε να κρατά κλειδωμένα μέσα στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Ένας άντρας σερβικής καταγωγής ηλικίας 51 ετών, ο οποίος νωρίτερα είχε επιχειρήσει να ληστέψει ένα εστιατόριο και στην συνέχεια φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών που τον καταδίωκαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και η μητέρα τους, επίσης από την Σερβία, λαμβάνει φροντίδα ειδικών ψυχολόγων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα.

Ο άντρας αφού αποπειράθηκε να ληστεύσει ένα εστιατόριο χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον των θαμώνων του εστιατορίου, επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο και όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Ο άνδρας αυτός λοιπόν κατέφυγε σε ένα διαμέρισμα το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία παιδιά του όμοιρους υπό την απειλή όπλων.

0: και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ιταλία. Η είδηση της πυρπόλησης τριών μεταναστών από το Πακιστάν και ενός από το Αφγανιστάν σε ένα πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. Οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άντρες οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, τι έκαναν? Έριξαν βενζίνη μέσα στο μίνι βαν και κράτησαν τις πόρτες του κλειδωμένες. Για ποιο λόγο τις είχαν κλειδωμένες? Προκειμένου να μην μπορούν να βγουν από αυτό τα θύματά τους. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Χάρη σε βίντεο από κύκλωμα ασφαλείας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους. Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για την μεταφορά τους με το βαν.
1: Μου φτάνει μόνο να σε βλέπω να γελάς.
0: Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ένας Αφγανός, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το όχημα, έκανε λόγο για την μεγάλη μαφία του Πακιστάν στην περιοχή. Όπως τόνισε, τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια της περιοχής, μαζεύοντας φράουλες υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

0: Σταμάτης Κόκοτας, σ' αγάπησα για μια φορά. Καλή ημέρα και καλή Τετάρτη. Ένας επιβάτης σε αμόκ προκάλεσε πανικό στον αέρα, επιχειρώντας να ανοίξει την έξοδο κινδύνου του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση.
1: Συνήθεια. Σ' αγάπησα για μια φορά.
0: Πτήση της Frontier Airlines αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτείων όταν ένας επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση εν πτήση, επιχειρώντας να ανοίξει τις εξόδους κινδύνου και να εισβάλλει στο πιλωτήριο, σύμφωνα με τις αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η πτήση της εταιρείας 3345 είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου την Κυριακή που μας πέρασε, όταν το πλήρωμα ενημέρωσε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για αναστάτωση επιβάτη κατά την διάρκεια της πτήσης. Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη του Μαϊάμι, ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει τις εξόδους κινδύνου του αεροπλάνου, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να κατέβει, αγνοώντας τις εκκλήσεις του πληρώματος, να επιστρέψει στην θέση του και να ηρεμήσει.

0: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
2: Τέλειο.
3: Ψωμί το ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
6: Ναι. Κατάλαβες.
5: Όχι.
8: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας

Να σας πω τώρα και μια Αμερικανιά, έτσι λέτε. Ένα παράξενο περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Νέα Υόρκη μετά από δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει ομάδες ανδρών να βγαίνουν από τα αφρεάτια του αποχετευτικού δικτύου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, πυροδοτώντας εικασίες και ανησυχία μεταξύ των κατοίκων. Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε δύο διαφορετικές γειτονιές στο Μπρούκλιν μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν την αστυνομία της πόλης και τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κάτω από τους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτοί οι άντρες πιθανότατα να αναζητούσαν αντικείμενα αξίας που είχαν καταλήξει στο αποχετευτικό σύστημα, όπως κοσμήματα, νομίσματα, πορτοφόλια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Πρόκειται για μια πρακτική που συναντάται σε ορισμένες χώρες, αλλά σπάνια καταγράφεται σε τέτοια έκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο βίντεο ένας άντρας εμφανίστηκε να ξεπροβάλλει μέσα από το εσωτερικό ενός υπονόμου κρατώντας έναν φακό, ενώ ακολούθησαν ακόμα 6 άτομα. Μερικοί φορούσαν αδιάβροχες στολές με μπότες, τις οποίες αφαίρεσαν μόλις βγήκαν στην επιφάνεια, μόλις βγήκαν στον δρόμο δηλαδή, πριν μπουν στα αυτοκίνητα που τους περίμεναν.

0: Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς, όσο έχω εσένα, 20 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Ξεκίνημα με τον Κώστα Γιαννάκη εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Και να φύγουμε τώρα από την Νέα Υόρκη και να πάμε στην Λέσβο. Βούλιαξε η Λέσβος από Τούρκους τουρίστες, παρότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της. Ωστόσο, η Λέσβος έζησε μέρες 15 Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση λόγω του Κουρμπάν Μπαϊράμ, της γιορτής των μουσουλμάνων επισκεπτών στο νησί. Περισσότεροι από 10.000 Τούρκοι ταξιδιώτες επισκέφτηκαν την Λέσβο, όπως είπε ο τουριστικός πράκτορας Άρης Λαζάρης στο Πρωινό Ξεκίνημα.
1: Αφήξεις δεν είναι μόνο χαμός, έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των 10.000 αυτών, το οποίο έλεγε και στην αρχή. Δείχνει ότι θα έχει συνέχεια. Το καλό του πράγματος είναι ότι ήρθαν μια εποχή που ακόμα δεν έχουν έρθει οι υπόλοιποι τουρίστες στο νησί. Είναι μια χρυσή εποχή, θα έλεγα. Τους άλλους και ακόμα τώρα ανοίγουν.
2: Ναι, βέβαια, είναι νεκρή περίοδο.
1: Είδα μια περίοδο πραγματικά νεκρή. Έχουν ανοίξει όλα τα τουριστικά καταλήματα στη Λέσβο. Οι άνθρωποι έχουν πάει σε όλη τη Λέσβο, έχουν διανύσει όλη τη Λέσβο και μάλιστα πολλοί πήγαν και Χίο, πήγαν και από εδώ πέρα στην Ελλάδα, Αθήνα κτλ. Νομίζω ότι καλύτερο. Αύριο θα ανοιχθεί και η αγορά μέχρι τις 4, ένα πράγμα το οποίο ελπίζω να διαρκέσει για όλο το καλοκαίρι, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά, νομίζω δεν υπήρχε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς και όχι μόνο εγώ που έχω έρθει εδώ πέρα. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής. Ποιες ήταν οι αιτήσεις που επέλεξαν τη Λέσβο? Γιατί αυτή τη στιγμή μετά την Αλεξανδρούπολη είμαστε το νούμερο 1. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν παίξει ρόλο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αφανείς ήρωες, οι οποίοι έχουν παίξει πραγματικά καταλυτικό ρόλο στο να έρθει τόσος κόσμος στη Λέσβο. Θα αναφερθούμε και σε αυτό σε κάποια άλλη στιγμή, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλουν να βγουν, δεν θέλουν να είναι μπροστά, δεν θέλουν να πούν αυτά τα οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα, αλλά πιστέψτε μου ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν βοηθήσει στο να έρθει τόσος κόσμος. Η επιστροφή θα ξεκινήσει από αύριο. Έχουν έρθει από την προηγούμενη Παρασκευή. Μιλάμε για 9 ημέρα, 10 ημέρα. Μιλάμε για το πιλωτικό πρόγραμμα που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον αρθή κόσμο. Μιλάμε ότι έχουν βγει πάνω από 2.500 βίζες περίπου. Ένα τεράστιο νούμερο, απίστευτο για μια εβδομάδα. Έχουν έρθει από παντού, από όπου διανοηθείτε. Δηλαδή έχουν έρθει από το Δικελί, έχουν έρθει από το Αλίαγα. Από το Αλίαγα έχουν έρθει γύρω στις 3.000 κόσμος. Έχουν έρθει από το Ιβαλί. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και από το Αξάι. Θα έχουμε προσέλευση. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Επειδή μέσω του επιμελητηρίου είμαι πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού και είμαι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνω τα email, παίρνω τα παράπονα ή οτιδήποτε άλλο, στο παρόν ειλικρινά σας λέω δεν έχω. Πράγμα το οποίο θα πω ότι έχει πάει καταπληκτικά όσον αφορά η Λέσβος. Νομίζω ότι ήταν η εποχή τέτοια που βοήθησε σε όλα, γιατί ακόμα δεν έχουμε πολύ τουρισμό και νομίζω βοήθησε σε όλα.
3: Is this your first time in Lesbos?
4: Yes.
3: Okay, did you like it?
4: Yes.
3: Will you come back?
4: Yes.
3: Yeah, and then... perfect.
0: Και από την Λέσβο να πάμε στις Σέρες. Σημαντικές θα είναι οι συνέπειες για την πόλη των Σερών, από ό,τι φαίνεται, λόγω του υποβιβασμού του Πανσεραϊκού από την Super League στην Super League 2. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταστημάτων Εστίασης Σερών, ο Ιωσήφ Χουρουζίδης, μίλησε στο Πρωινό Ξεκίνημα για τις συνέπειες που θα έχει η πόλη των Σερών από τον υποβιβασμό του Πανσεραϊκού.
5: Σημαντικές συνέπειες για την πόλη των Σερών φαίνεται πως θα έχει ο υποβιβασμός του Πανσεραϊκού στη Super League 2. Όπως υπογραμμίζει και ο πρόεδρος της Ένωσης Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Νομού Σερών, Ιωσήφ Χουρουζίδης, η εικόνα της πόλης ήταν διαφορετική όταν τα λιοντάρια είχαν αγώνα, καθώς φύλαθλοι από άλλες περιοχές ερχόντουσαν εδώ προκειμένου να δουν από κοντά την ομάδα τους, με αποτέλεσμα η δουλειά για την εστίαση και όχι μόνο να ήταν ανεβασμένη.
6: Ο Πανσεραϊκός έχει πέσει κατηγορία και μαζί με τον Πανσεραϊκό έχουν πέσει πολλά πράγματα. Δεν έχει πέσει μόνο η εστίαση. Η ψυχολογία είναι το πιο σημαντικό που έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή και στην εστίαση αλλά και ιδιωτικά. Ακόμη και οι σεραίοι, οι φίλαθλοι που έβγαιναν στην πόλη και βλέπανε κόσμο, είναι μια ψυχολογική τόνωση. Πέφτει η προβολή της πόλης. Πέφτουν κάποιες δουλειές τις οποίες έδινε ο Πασεραϊκός σαν εταιρεία. Δηλαδή εταιρείες security και ό,τι άλλο έχει ο Πασεραϊκός από πίσω. Η εστίαση φυσικά, που γεμίζαμε καταστήματα, γεμίζαμε ξενοδοχεία. Ο Πασεραϊκός γέμιζε ξενοδοχεία, γέμιζε ταβέρνες, γέμιζε καφετέριες, γέμιζε βεζινάδικα. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν υπάρχει. Ο Πασεραϊκός ήταν μεγάλο όφελος και μεγάλο πλεονέκτημα της πόλης του Σερών. Και τώρα ελπίζουμε και ευελπιστούμε να επιστρέψει όσο πιο σύντομα γίνεται. Έτσι και ο Πασεραϊκός γέμιζε μαγαζιά. Δεν είναι μόνο ο καφές που χάνει, ξαναλέω. Είναι η ψυχολογία που υπάρχει πίσω από τον καφέ. Είναι το οικονομικό, το ότι ερχόντουσαν χρήματα τα οποία δεν ήταν της δικής μας κοινωνίας. Ερχόντουσαν, ήμασταν ένα τουριστικό μέρος έστω για μια μέρα. Το κακό είναι όμως ότι οι σεραίοι και μάλιστα οι επαγγελματίες δεν στήριξαν τον Πασεραϊκό. Και τώρα που τους πονάει και τώρα που μας πονάει, δεν θα βγάλω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω, γιατί και εγώ δεν το στήριξα όσο θα έπρεπε. Όταν γίνονται κάποιες κινήσεις από την ΠΑΕ και οι επαγγελματίες γυρνάνε την πλάτη, τότε καταλαβαίνετε ότι αφήνουμε έναν άνθρωπο ή μια διοίκηση ή μια κατάσταση ολόκληρη μόνη της. Και τώρα ξαφνικά όλοι συμπονούν με τον Πασεραϊκό. Λάθος μεγάλο, ελπίζω να το καταλάβουμε όλοι και όταν επιστρέψει ο Πασεραϊκός στην ΑΕθνική να δείξουμε ότι είμαστε εκεί.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: 6:32 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Και εσείς στο νου σας μη φάτε κόκκινη. Να ξεκινάτε το πρωινό σας με το πρωινό ξεκίνημα κάθε πρωί από τις 5:35 μέχρι και τις 8, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Τον τρόμο έχει σκορπίσει στον Λυκαβητό ένας άντρας ο οποίος επιτέθηκε με σεξουαλικό κίνητρο μάλιστα σε μια νεαρή κοπέλα και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Δεν με ενδιαφέρει εκδίκηση να πάρω. Ποτέ σε κάποιον δεν έκανα.
0: Σύμφωνα με την κοπέλα, ο άντρας αυτός την ακολούθησε και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή της επιτέθηκε πισόπλατα. Τι είπε η κοπέλα στο Μέγκα? Επέστρεφα από την δουλειά μου περίπου στις 9:30 το βράδυ. Περπατούσα στον Λυκαβητό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα. Ξαφνικά ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με πιάσε πάλι. Ανέφερε αρχικά και συνέχισε. Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι το δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και υπάρχουν φόβοι για μια ενδεχόμενη νέα επίθεση του άντρα. Σύμφωνα με τα όσα είπε η 22χρονη, ο επίδοξος δράκος είναι ύψους 1,60 μέτρου με 1,70 περίπου, αδύνατος μελαχρινός που την ημέρα της επίθεσης φορούσε χακή μπλούζα και μαύρο παντελόνι, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον άντρα να διαφεύγει μετά την επίθεση προς τα Εξάρχεια προσπάθησαν να τον κυνηγήσουν, αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί.

6 και 36 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Καλημέρα να πω σε αυτούς που έχουν ήδη φτάσει, βρίσκονται στις επάλξεις, είναι ετοιμοπόλεμοι. Καλημέρα σε αυτούς που βρίσκονται κάθοδον. Καλημέρα και σε αυτούς που έχουν επιστρέψει. Καλή ξεκούραση.

0: Λίγο νωρίτερα που είχαμε πάει στις Σέρες, για να πάμε τώρα στην Κρήτη. Θύμα απάτης έπεσε ένας 82χρονος από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης, ο οποίος, ακούσε τι έκανε ο άνθρωπος, ταξίδεψε στο Ηράκλειο από την Ιερά Πέτρα, από το Γεράπετρο όπως λένε οι ντόπιοι, για να παραδώσει τι? Για να παραδώσει 50.000 ευρώ στους απατεώνες. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από την Ιερά Πέτρα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, περίπου τι, 2 ώρες είναι αυτό με το λεωφορείο, για να παραδώσει 50.000 ευρώ σε κάτι απατεώνες. Η Ράνια Μωραϊτή θα μας πει περισσότερο. Ράνια, για ποιο λόγο τους έδωσε τις 50.000 ευρώ αυτός ο ηλικιωμένος?
1: 70.000 ζήτησαν από τον συγκεκριμένο 82χρονο που κατοικεί σε χωριό της Ιεράπετρας Επιτίδη, λέγοντάς του ότι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η κόρη του και πως χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ο άνθρωπος πάνω στον πανικό του, χωρίς να μπορεί να επεξεργαστεί την πληροφορία που του έδιναν εκείνη τη στιγμή, κοιτάζοντας μόνο τον κίνδυνο στο οποίο ενημερωνόταν ότι είχε περιέλθει το παιδί του, είπε ότι είχε μόλις 50.000 ευρώ, μόνο τα 50 από τις 70.000 ευρώ διαθέσιμα. Εκείνοι του είπαν να μας τα φέρεις. Τον κράτησαν μάλιστα απασχολημένο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής που έκανε από την Ιεράπετρα, το χωριό της Ιεράπετρας, προς το Ηράκλειο. Τους έδωσε τα χρήματα έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Έγιναν καπνός. Το παιδί του βεβαίως δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα και ο ίδιος βρέθηκε με 50.000 ευρώ λιγό. Μία ακόμη απίστευτη απάτη σε βάρος ενός ακόμη ηλικιωμένου. Νομίζω ότι και η αστυνομία έχει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα καταστήσει σαφές ότι τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται η αστυνομία και δεν θα πρέπει πολύ εύκολα να απαντούν σε αυτές τις κλήσεις

Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Μενίδη χθες το βράδυ με θύμα ένα τρίχρονο κορίτσι. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έβγαινε από γκαράζ παρέσυρε το τρίχρονο παιδί το οποίο περνούσε από πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός προφανώς δεν πρόσεξε το τρίχρονο κορίτσι όταν έκανε όπισθεν. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στην συμβολή των οδών 40 μαρτύρων και μελούνας στο Μενίδη και το παιδί που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων.

0: μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
3: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκαταστάσεις.
6: Γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες

από την κορυφή της ώρας, 12 λεπτά πριν από τις 7. Είχαμε ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην λεωφόρο Τυρτέου στις Αφίδνες, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε μια ηλικιωμένη πεζή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

0: Τρία Ελληνίδου σε κάνω κέφι. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Να έχουμε υπομονή, υπομονή δύο και σήμερα μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας που είναι η Παρασκευή. Χάος στο Ιράν, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Γιατί οι αυτονομιστές στις επαρχίες πήραν τα όπλα και πλησιάζουν προς την Τεχεράνη.
1: Η κατάσταση στο εσωτερικό της Ιρανικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ αλλά κατακαιρματισμένο δίκτυο ομάδων με διαφορετικές ιδεολογίες και οράματα για το μέλλον της χώρας. Την εμφάνισή τους έκαναν πάνωπλοι Ιρανοί αντικαθεστωτικοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται και χρηματοδοτούνται από τη Δύση για ανταρτοπόλεμο κατά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν πραγματικά την χώρα μετά τη δολοφονία του Χαμενέη. Ένα έκτακτο μήνυμα από το εσωτερικό του Ιράν. Εμείς, οι στρατιώτες του Ιράν, συνεργαζόμαστε με τους αθάνατους φρουρούς του Ιράν, προετοιμαζόμενοι για τη διοίκηση του πρίγκιπα διαδόχου. Είμαστε πολλοί αδελφοί, τόσοι πολλοί. Ζήτω ο Σάχης και ήρθε το Ιράν να είναι αιώνιο. Αυτό το μήνυμα αντικατοπτρίζει τις απόψεις ορισμένων φιλομοναρχικών ομάδων εντός της χώρας που υποστηρίζουν την επιστροφή της μοναρχίας και τον γιο του τελευταίου Σάχη, Ρεζά Παχλαβή. Η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά σύνθετη, με διάφορες πολιτικές και κοινωνικές τάσεις να διασταυρώνονται στο εσωτερικό της χώρας. Οι κύριες τάσεις της Ιρανικής αντιπολίτευσης είναι το φιλομοναρχικό κίνημα, το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, αριστερές και φιλελεύθερες συμμαχίες, κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες, αυτονομιστικές ομάδες σε περιφερειακές επαρχίες. Η Ιρανική αντιπολίτευση παραμένει αρκετά κατακερματισμένη και πολυδιάσπαρτη. Παρά την κοινή

0: Τους επιθυμία να αλλάξουν το καθεστώς, παρουσιάζουν συχνά ιδεολογικές διαφορές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίο συνασπισμός που να συγκεντρώνει το σύνολο των εγχώριων και διασπορικών δυνάμεων. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να κριθεί στην πορεία ενός ατέρμονου, άγριου και κυρίως στοχευμένου πολέμου κατά των δομών εξουσίας των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και άλλο μονοπάτι για την κατάληψη της Ιρανικής εξουσίας από τη ΣΥΠΑ και τον Τραμπ.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που

Και έχουμε μια είδηση από την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Αναστάτωση χθες στην πλατεία Νόρμαν στην Πάτρα, όπου για άγνωστο λόγο υπήρξε συμπλοκή ατόμων Ρωμά, ενώ ο ένας φέρεται να κρατούσε και ένα δρεπάνι.

πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας που φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο εντοπίστηκε και συνελήφθη στην οδό Καρολού ύστερα από καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Προσανατολισμού σπουδών υγείας. Θυμίζω ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 8.30 το πρωί και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 σήμερα το πρωί. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στους μαθητές και στις μαθήτριες που θα υποστούν αυτήν την δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ενώ από χθες Τρίτη άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας θα ολοκληρωθούν στις 15 του Ιούλου.

0: Ακούμε ζιγζακ ένιγμα και να πεταχθούμε μια βόλτα μέχρι τις Βρυξέλλες. Τι λέτε? Νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση, και μιλάμε για μια αυστηρότερη νομοθεσία, Λίζα Καραγιώργη. Εξαιρετικά αμφιλεγόμενοι την χαρακτηρίζουν, πολλά κέντρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς ουσιαστικά βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης, Ελίζα, τι ξέρεις?
1: Κώστα, είναι οι πιο σκληροί κανόνες που έχει περάσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Συμφώνησε σε νέους αυστηρότερους κανόνες επιστροφών και ουσιαστικά απελάσεων. Φτιάχνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο δηλαδή του Μπόρις Τζόνσον, το οποίο τόσο κατέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο της κυρίας Μελώνη με τον Έντι Ράμα, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, σε ένα τέτοιο στυλ απελάσεων προσανατολίζεται πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όπως είπες και εσύ Κώστα, τα βασικά σημεία είναι ότι οι απορριφθέντες, αυτών των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί, θα μπορούν να στέλνονται σε τρίτες χώρες χωρίς να έχουν καμία σχέση με τις χώρες. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις για τα συνόδευτα ανήλικα, αλλά αν υπάρχουν οικογένειες με παιδιά, μπορούν και αυτές οι οικογένειες να μεταφέρονται στα κέντρα επιστροφής ή κέντρα κράτησης, όπως λένε κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις, που μπορεί να γίνουν τα κέντρα αυτά. Στη Ρουάντα, στη Λιβύη, στο Ουσμπεκιστάν, στην Αιθιοπία. Η Ολλανδία έχει ήδη συμφωνία με την Ουγκάντα. Η Ιταλία ξέρουμε ότι έχει συνάψει την αντίστοιχη συμφωνία με την Αλβανία. Απλώς Κώστα, να πούμε το εξής. Επειδή ουσιαστικά ο στόχος είναι να αυξηθούν και να επιταχυνθούν οι επιστροφές. Γιατί να φανταστούμε ότι μέχρι σήμερα, αν κάποιος είχε απορριφθεί η αίτησή του και του λένε ότι πρέπει να απελαθεί, μόνο το 28% ουσιαστικά απελάβνεται. Κώστα, κοίταξε, γενικά εδώ στους Βρυξέλλες αυτό το οποίο πιστεύουν είναι ότι θα περάσει το σχέδιο αυτό. Αυτό το οποίο θεωρούν είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο, επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν και κομματικές γραμμές και στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να υπάρχει ένα μπρος-πίσω, όπως συμβαίνει και σε άλλα νομοσχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρούν ότι τελικά αυτό το σχέδιο θα περάσει, αφού ούτως ή άλλως πολλές χώρες το εγκρίνουν και το προωθούν, και η Αυστρία και η Γερμανία και η Ελλάδα. Θα σου πω ευθέως Κώστα ότι πολλοί λένε ότι είναι πολύ σκληρό σχέδιο αυτό, αλλά και πάλι θεωρούν ότι από τη στιγμή που από τις κεντρικές κυβερνήσεις υπάρχει αυτή η πρόθεση, ό,τι και να κάνει με το Ευρωκοινοβούλιο, να στείλει κάτι πίσω, να προτείνει κάτι άλλο, τελικά το σχέδιο αυτό θα περάσει.

Να ευχαριστήσω την Ελίζα Καραγιώργη στις Βρυξέλλες. Από ό,τι καταλάβατε, αυτό το καινούριο σχέδιο των Ευρωπαίων. Τι περιλαμβάνει? Εάν ένας λάθρομετανάστης, υποθετικά μιλάμε τώρα, από το Αφγανιστάν απελαθεί, θα μπορούσαν να τον απελάσουν στην Ρουάντα, για παράδειγμα. Όχι στο Αφγανιστάν απαραίτητα.

0: Χρήστος Κυριαζής στο ημεροβίγλι. Καλή σας μέρα, 10 λεπτά μετά από τις 7. Είναι η ώρα και να φύγουμε τώρα από τις Βρυξέλλες για να πάμε στο Ρέθυμνο. Ο λόγος, έχουμε μειώσει στις τιμές των καυσίμων, αλλά με το σταγονόμετρο τις τελευταίες ημέρες, με την τιμή της αμόλυβδης να είναι κολλημένη πάνω από τα 2 ευρώ. Η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη στο Ρέθυμνο της Κρήτης μας δίνει την εικόνα. Αλκιόνη.
1: Μείωση με το σταγονόμετρο και τιμές που παραμένουν στα ύψη στα καύσιμα. Η μικρή υποχώρηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην αγορά των καυσίμων μπορεί να φέρνει μια ανεπαίσθητη διόρθωση. Όμως η πραγματικότητα για την τσέπη των καταναλωτών παραμένει σκληρή.
2: Για να βγαίνουμε αποκλείεται. Ζοριζόμαστε να βάλουμε.
3: Και να παρατηρήσουμε εδώ, χάνει ο παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί, πώς το λέει η παροιμία. Χαμός γίνεται, μόνο η βενζίνα είναι. Τα πάντα είναι. Πανάκριβα. Κάνουν τη δουλειά τους καλά πάντως. Πολύ καλά.
1: Στην Κρήτη το σκηνικό της ακρίβειας παρουσιάζει ομοιομορφία, με τις τιμές να έχουν σταθεροποιηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι πρατηριούχοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο επόμενο τρίμηνο, ευελπιστώντας ότι αν δεν υπάρξει νέα ανάφλεξη στο πολεμικό μέτωπο, η πτώση θα συνεχιστεί μέχρι η αμόλυβδη να πέσει επιτέλους κάτω από τα 2 ευρώ.
4: Αυτές τις μέρες παρατηρούμε μια ύφεση των τιμών και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η μείωση προς τα κάτω. Να δούμε την αμόλυβδη να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Εάν δεν αλλάξει τίποτα, και σήμερα από ό,τι γνωρίζω έκλεισε το βαρέλι, κυμαίνεται στα 90-92 δολάρια. Αν δεν αλλάξει κάτι με τον πόλεμο, πιστεύω ότι αυτή τη μείωση των τιμών σταδιακά θα τη δούμε να πέφτουν προς τα κάτω οι τιμές. Δηλαδή περίπου μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δούμε να έχουν πέσει και τα πετρέλαια και οι βενζίνες κάτω από τα 2 ευρώ.
3: Ούτως ή άλλως, όσο και να έχει θα βάλω.
2: Εντάξει. Έτσι άμα πάμε, θα πάμε πολύ καλά. Αν πέσει δηλαδή και 2 λεπτά, πιστεύω πως θα κατέβει κι άλλο.
4: Πιο φθηνά είναι εδώ.
2: 20.80-20.70 έχει στην Αθήνα. Τώρα το πρόσεξε.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Παιδιά, πεινάτε!
8: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος σας.
7: Παιδιά, λέω!
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
9: Σπαγγέτι. Έρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
8: Ναι. Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

0: Είχαμε και μια πυρκαγιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι χθες το απόγευμα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα επί της οδού Σκουφά στην περιοχή του Κολωνακίου.
1: Έκανα πολλά για κίνη.
0: Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιστεία της φωτιάς εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο του καταστήματος, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Ευτυχώς παρενέβη η πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά και να αποτρέψει την επέκτασή της στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου.

0: τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου, του Brent δηλαδή, ενισχύθηκαν κατά 1,05 δολάρια, φτάνοντας στα 97,05 δολάρια το βαρέλι. Στο 5% ο πληθωρισμός. Πώς μεταφράζεται αυτό για εμάς, θα σας πω. Στο κόκκινο η τσέπη του πολίτη. Ο οικονομικός συντάκτης της πρωινής ραδιοφωνικής μας παρέας, ο Άρης Σαλβάνος, τι έκανε? Πήρε χαρτί και μολύβι, έκανε τους υπολογισμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που λένε η πολιτική μας και η οικονομική μας, στην Ελλάδα τρώει ένα μισθό, ένα μηνιάτικο το χρόνο. Το καταλάβατε, Άρη? Σε ακούμε.
1: Αυτό που καίει περισσότερο το πορτοφόλι μας είναι η αύξηση στην ενέργεια με βάση την αύξηση αυτή του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat είναι στο 20,2. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι σε ένα λογαριασμό ρεύματος, μπορεί να είναι και φυσικού αερίου ή οτιδήποτε από αυτά, από 100 ευρώ θα πληρώσουμε 120 και 20 λεπτά. Στα καύσιμα κίνησης, το γέμισμα πριν την αύξηση κόστιζε 60 ευρώ, τώρα 72, συν 12 ευρώ. Το φυσικό αέριο από 80 ευρώ σε 96,16, 16 ευρώ. Η εστίαση με βάση πάλι τα στοιχεία της Eurostat από 30 σε 31,71. Οι μετακινήσεις από 15 σε 15,86. Το κομμωτήριο που είναι μια συνήθις καθημερινή πράξη για τις γυναίκες από 20 σε 21,14. Συνεργείο επισκευές για τα αυτοκίνητα από 100 σε 100,5. Φροντιστήριο μαθήματα 150 σε 150. Και να πούμε κάτι εδώ, αυτή εδώ η αύξηση, το 1,14 για παράδειγμα, όπως και οι υπόλοιπες, πόσες φορές θα πάει κάποιος στο κομμωτήριο σε ένα μήνα? Δεν θα πάει μία, θα πάει πολλές. Οι μετακινήσεις με τα ταξί, το 86 λεπτά είναι οι 10 μετακινήσεις, αμέσως έχουμε 8 ευρώ και αυτό σε ένα μήνα, βάλ το επί 12, πάμε περίπου 90 κάτι ευρώ. Και πάμε να δούμε τώρα, ναι μεν ο πληθωρισμός αυξήθηκε 5%, αλλά κάθε φορά, κάθε μήνα που πληρώνουμε κάτι, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο αυτό μπορεί να μας στοιχήσει έναν ολόκληρο στη διάρκεια των 12 μηνών. Κοιτάξτε λοιπόν ότι η Ελλάδα, ο πληθωρισμός που στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στο 5%, από το Μάιο του 2025 μέχρι και τώρα κάνουμε πράξεις σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για την ενέργεια. Με τα υφιστάμενα στοιχεία της Eurostat, από 200 ευρώ κάποιος θα πληρώσει το σε 240, αυτό είναι το μήνα, και μιλάμε για μια επιβάρηση ετήσια 484,80 ευρώ. Είδαμε πόσο σημαντική είναι η ενέργεια που τρώει λεφτά από το πορτοφόλι μας. Τα τρόφιμα 3,1% μπορεί να είναι μικρό, αλλά κοιτάξτε, από 400 σε 412 το μήνα μιλάμε για 150 παραπάνω το χρόνο, και βέβαια οι υπηρεσίες από 5,7% στην αύξηση που έχουν, πάμε στα 317 ευρώ και αυτό στα 205 στο σύνολο του χρόνου. Και πού πάμε? Μιλάμε για μια συνολική επιβάρηση 70 ευρώ κάθε μήνα, και τέλος βλέπουμε το ανησυχητικό αυτό νούμερο, συν 838,80 ευρώ.

Μπορεί ο καλός μας συνεργάτης ο Άρης Σαλβάνος να μας ψιλοζάλισε με τα νούμερα πρωί-πρωί, αλλά η ουσία του πράγματος ποια είναι? Ότι ο Έλληνας χάνει σχεδόν ένα μηνιάτικο το χρόνο, αποτέλεσμα του πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται στο 5%.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Καλό ξεκίνημα. Ακούμε Νίκο Παπάζογλου, Αχ Ελλάδα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν νωρίς χθες το πρωί δύο κτηνοτρόφοι στο Λιβαδερό στα Σέρβια της Κοζάνης, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Μαντρί τους, η οποία βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, καθώς μια μεγαλόσωμη αρκούδα μπήκε στο χώρο κατά την διάρκεια της νύχτας, σκορπίζοντας τον θάνατο και προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. Τα έκανε όλα λίμπα η αρκούδα. Μάλιστα, ο απολογισμός της νυχτερινής επιδρομής είναι τραγικός. 15 εγωπρόβατα εντοπίστηκαν νεκρά, κατασπαραγμένα από το άγριο ζώο, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα. Το ΔΕ Μαντρί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι υποδομές της μονάδας έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί, καθώς το μεγαλόσωμο ζώο διέλυσε κυριολεκτικά την περίφραξη και τις εγκαταστάσεις στην προσπάθειά της να εγκλωβίσει το κοπάδι. Οι δύο κτηνοτρόφοι, από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, ένας ηλικιωμένος πατέρας με τον γιο του, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και απόγνωσης, βλέποντας το βιός τους να καταστρέφεται μέσα σε λίγες ώρες. Ένας πολιτικός εμφύλιος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, φίλες και φίλοι, ενώ στα πρόθυρα διάλυσης βρίσκεται η τουρκική αντιπολίτευση, με αντικρουόμενα μηνύματα από Κιλιντζάρογλου, και ο Ζελ, η Μαρία Γαβριλίδη, έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Σε τροχιά βαθιάς ισοκομματικής κρίσης φαίνεται να εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, με τις τελευταίες εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα να αναδεικνύουν ένα κλίμα ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ της παλιάς και της νέας ηγετικής ομάδας. Για πρώτη φορά μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Οζγκούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος, ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου εμφανίστηκε ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών στην Άγκυρα, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ενότητας, αλλά ταυτόχρονα εξαπολύοντας αιχμές κατά ισοκομματικών αντιπάλων του, που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη συνοχή της παράταξης. Την ίδια ώρα, σε διαφορετικό πολιτικό τόνο, κινήθηκε ο Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος συγκέντρωσε επίσης χιλιάδες υποστηρικτές στην τουρκική πρωτεύουσα, στρέφοντας τα πυρά του κυρίως προς την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές διαδικασίες της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Οζέλ να οδεύει προς τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακατατάξεων στον χώρο της τουρκικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες κινήσεις τόσο του Κιλιντζάρογλου όσο και του Οζέλ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να καθορίσουν το συσχετισμό δυνάμεων απέναντι στον Ερντογάν τα επόμενα χρόνια.

0: μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Και από την Τουρκία να επιστρέψουμε στα δικά μας, έρχεται νέο κύμα κομματικών αποχωρήσεων. Σειρά τώρα παίρνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ο Στέργιος Ζιαμπάκας βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Στέργιο.
2: Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα όσον αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και στον απόϊχο των εξελίξεων στην πλευρά της Νέας Αριστεράς. Ενισχύονται οι πληροφορίες που λένε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ένα κύμα αποχωρήσεων στελεχών ή ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών αρχής ενωμένης με τις ημέρες μετά την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει το Σάββατο. Όσοι ήθιστε λίγο νωρίτερα, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Πιθανότατα θα γίνει αυτό την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Υπάρχουν ανησυχίες ότι το κλίμα θα είναι βαρύ, αν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συνομιλήσαμε προειδοποίησαν ότι τα περιθώρια είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν εντάσεις. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Η μία πλευρά κοιτά προς τον Αλέξη Τσίπρα και τονίζει οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Πρωθυπουργού δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές. Το δεύτερο μιλά για συμμετοχή και εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ με ένα ευρύτερο ενωτικό σχήμα. Στη μέση αυτών των στρατοπέδων βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά την εισήγησή του, κρατά τα κλειστά τα χαρτιά του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και πολύ στενοί συνεργάτες του δεν ξέρουν τι ακριβώς θα πει. Υπάρχουν όμως κάποιοι που εκτιμούν ότι θα κινηθεί στο ίδιο πνεύμα με την πρόσφατη συνέντευξή του που είπε ότι οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να συγκλίνουν. Ωστόσο, έμπειρα στελέχη τονίζουν ότι όποια και αν είναι η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, δεν μπορεί να έχει και τις δύο.
0: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και ταυτόχρονα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Αυτή η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται σε μια περίοδο που τα χρέη προς την φορολογική διοίκηση παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1.300.000 φυσικά πρόσωπα έχουν αρρύθμιστες οφειλές που αγγίζουν τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 284.000 επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα χρωστούν επιπλέον 64 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν χωρίς να έχουν ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης. Πολλά τα λεφτά, Άρη.

0: τώρα που είναι αυτός ο λαλίστατος Σπύρος να μας εξηγήσει πως 284.000 επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα χρωστούν τόσα πολλά χρήματα, σχεδόν 64 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι όλοι αυτοί οι απατεωνές. Πως 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρωστούν τόσα πολλά χρήματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί μας περιμένει ο Σωτήρης Σταθόπουλος και θα μας πει πως διαβάζει η κυβέρνηση τα όσα διαδραματίζονται στην κέντρο αριστερά δημοσκοπικά και δεν φαίνεται να επηρεάζεται η κυβέρνηση, αλλά το βλέμμα των γαλάζιων είναι στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα και το μυαλό τους το έχουν στον Αντώνη Σαμαρά. Σωτήρη, τι έχεις να μας πεις?
1: Ναι, πράγματι, και η κυβέρνηση από τη μία έχει το βλέμμα της εξελίξης που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, ωστόσο το μυαλό της είναι στις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Ήδη βλέπουμε και ακούμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζουν πλέον δημόσια τον προβληματισμό τους για τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και αν και πότε και εφόσον θα δημιουργήσει το νέο κόμμα, καθώς αυτό θα πλήξει, και αυτό τονίζουν, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Τώρα, είδαμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πλήττουν τη Νέα Δημοκρατία, ίσα ίσα ανεβάζουν τα ποσοστά της, φλερτάρει σε αρκετές μετρήσεις στην εκτίμηση ψήφου με το 30%. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι στο Μαξίμου βλέπουν, και αφού μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν ως δεύτερο κόμμα να είναι εκείνο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτόν γιατί εκτιμούν ότι με τον Αλέξη Τσίπρα απέναντί τους θα συσπηρωθεί ακόμη περαιτέρω η γαλάζια βάση στο δρόμο προς τις κάλπες.

0: μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Παιδιά, πεινάτε!
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω!
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Ναι. Κατάλαβες.
7: Όχι.
8: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: 5 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Ξεκίνημα. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο στην Πάτρα, ο οποίος μου γράφει: οι φορολογούμενοι καλούνται να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την εφορία, αλλά ο Άδωνης δήλωσε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες. Υπήρχαν όρκοι που για σένα ναι τους. Καλέ μου ραδιοφωνικέ φίλε, να σε καλημερίσω. Καταρχήν να καλημερίσω την Πάτρα μας και όλους τους φίλους που μας ακούν στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα μέσω του Ράδιου Γάμα στους 94. Λίγο να προσέξουμε τα νούμερα. Είπα προηγουμένως ότι περίπου 1.300.000 άνθρωποι έχουν αρρύθμιστες οφειλές. Το νούμερο αυτό δεν συμπεριλαμβάνει και αυτούς που έχουν ήδη ρυθμίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το νούμερο αυτών που έχουν χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, μιλάω για τα φυσικά πρόσωπα, είναι τεράστιο. Και 284.000 επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα έχουν αρρύθμιστες οφειλές. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν ρυθμίσει.
1: Υπήρχαν όρκοι που για σένα ναι τους πάτησα, υπήρχαν λόγοι,
0: Και έχεις και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος λέει τώρα, τα χρέη τώρα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, μπορούν να αποπληρώσουν.

0: και θα μας πει πότε ανακοινώνει το κόμμα του Αντώνης Σαμαράς. Σπύρο, στις 5 Ιουνίου ο Αντώνης Σαμαράς θα βρίσκεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Περιμένουμε τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει μια τοποθέτηση, να δώσει μια πληροφορία τέλος πάντων. Από ό,τι ακούμε, ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ανακοινώσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα, ή αν θέλει στην διάθεσή του να κάνει κόμμα. Σπύρο, τι έχεις να μας πεις?
1: Να στο πάω ένα 24ωρο πίσω και να μοιραστώ μαζί σας το ρεπορτάζ της θεσινής ημέρας. Πρώτα απ' όλα, διαβάζοντας τη δημοσκόπηση, εκεί προς το τέλος υπάρχει μία μπάρα που λέει άλλο κόμμα, 4,3%, 4,5% εκεί περίπου της 100. Τώρα, αυτό το άλλο κόμμα, ναι, θα μπορούσε να ήταν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Την Παρασκευή λοιπόν θα βρεθεί στο Ηράκλειο. Συνομίλησα με αρκετούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Μάλιστα πάνω στην κουβέντα μου είπαν, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να κάνει κάποια ανακοίνωση ο Αντώνης Σαμαράς από το νησί από όπου είναι η καταγωγή και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Παρόλα τα αυτά, μέσα στο καλοκαίρι, και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο κύβος ερήφθη, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Μου λένε επίσης χαρακτηριστικά ότι είναι τα πάντα έτοιμα. Έχει συζητήσει και με ανθρώπους που θα πλαισιώσουν αυτό το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Ότι θα συνεχίσει να μιλάει και να λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια, ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως και ούτε θα δεχόταν να υπάρξει ή οποιαδήποτε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου. Και είναι θέμα πλέον χρόνου για το πότε θα κάνει ανακοινώσεις ο Αντώνης Σαμαρά. Περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο, μάλλον ο θεριστής πηγαίνει για τον κύριο Σαμαρά. Μου είπαν επίσης χαρακτηριστικά το εξής, ότι έχει πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι αυτό κανένας δεν το αμφισβητεί, ο κύριος Σαμαράς, για να δει τα σημάδια και το πότε ακριβώς πρέπει να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση του έτερου πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Καραμαλή.
2: Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σπύρο Παπαδάκη, καλή σου μέρα. 8 λεπτά πριν από τις 8.

0: κομμάτων.
1: Καλοκαιρινό θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα, με τα θερμόμετρα να δείχνουν μέχρι και τους 34 βαθμούς. Ο καιρός λοιπόν σήμερα Τετάρτη θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα όμως και κατά την διάρκεια της, στο Βόρειο Ιωνίο και στην Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία δεν πρόκειται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας επιλέξατε για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, να είστε όλοι γεροί, να έχετε την υγεία σας και εύχομαι να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα την ίδια ώρα, στις 5 και 35 το πρωί. Ραδιόφωνο για ξύπνιους, το έχουμε πει. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους.

μαζί σας για την επόμενη ώρα. Θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και η Δάφνη Μαυράκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

3 Ιουνίου σήμερα του 2006, σήμερα Τετάρτη. Καλές καιρικές συνθήκες θα έχουμε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεή συννεφιάς με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 17. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότατα μπόρας στα ορεινά και κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενδεχομένως θα υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 επίσης βαθμούς Κελσίου.

Κάθε μέρα αλλάζουν δυστυχώς τα δεδομένα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εκεί που πάνε όλα να στρώσουν, ξαφνικά κάτι χαλάει. Έτσι, χθες είχαμε άλλη μια νύχτα κόλασης με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώνουν επικίνδυνα αντικατάσταση και να βάλουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήττει τους στόχους του, τουλάχιστον έτσι ανακοινώθηκε. Ως αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν εξαμενόπλαιο που έπλεε προς το Ιράν, αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέσμ, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν από εδάφη του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν στον αέρα, ενώ τρεις πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν ανακαιτίστηκαν αμέσως από την αντιαεροπορική άμυνα του Βασιλείου. Του Βασιλείου του Μπαχρέιν, δηλαδή, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή. Σύμφωνα με τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε πως έπληξε άδειο δεξαμενόπλιο που προσπαθούσε να πλεύσει προς το Ιρανικό λιμάνι στον Αραβικό κόλπο. Το Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πύραυλο το μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντάς το να φτάσει στο Ιράν. Το πλήρωμα του πλοίου Λέξη υπό σημεία Μποτσουάνας αγνόησε τις πολλαπλές προειδοποιήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες το έπληξαν με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επίθεση με ντρόνς και πυράβλους για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων του Εμμυράτου Κούνα, έτσι λέγεται το πρακτορείο ειδήσεων, μετέδωσε ότι είχαν και σιρήνες συναγερμού. Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν αποκλειστικά υπεύθυνο για τις συνδεχθείς επιθέσεις. Στην άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του Αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή διέψευσε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίπεινα έπειτα από Αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κέσμου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν περίπου μήνα εχθροπραξιών. Οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μοιάζουν να βυθίζονται σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά στη συμφωνία για ειρήνη, τα νέα πλήγματα έρχονται για να ταράξουν περισσότερο την ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Σήμερα η Πάτρα θρηνεί αποχαιρετώντας πατέρα και γιο, καθώς για σήμερα έχει προγραμματιστεί η κηδεία του Διονύση Γκέκα και του γιου του Ηλία Κωνσταντίνου, που σκοτώθηκαν στο μοιραίο τραγικό δυστύχημα το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, στην περιοχή κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν βγήκε από την πορεία της. Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μινά Λεύκας. Η ταφή θα γίνει στο δεύτερο δημοτικό νεκροταφείο Πατρών.

0: παραμείνουμε στην τοπική επικαιρότητα, θα πάμε σε ένα θέμα τώρα όπου οι κάτοικοι μιας περιοχής στο κέντρο της Πάτρας, στην Οδό Κορίνθου συγκεκριμένα, έχοντας απειβδίσει από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό, απευθύνθηκαν σε εμάς γιατί πλέον φοβούνται για την ασφάλειά τους και δεν μπορούν να βρουν άκρη πουθενά. Θα συνομιλήσουμε με μία εκ των κατοίκων της περιοχής, θα την αποκαλούμε κυρία Μαρία, έχουμε τα στοιχεία της, είναι στη διάθεσή μας. Για λόγους δικής της ασφάλειας μας ζήτησε να μιλάμε σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο, οπότε και εμείς θα το σεβαστούμε, προφανώς έχοντας παραλαμβάνω στη διάθεσή μας και τα στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε κάθε αρμόδια αρχή. Λοιπόν, κυρία Μαρία, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, μας πήρατε επειδή προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορέσετε να βρείτε πουθενά άκρη στο πρόβλημά σας, το οποίο θα ήθελα να μας το αναπτύξετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα μέσα από την εκπομπή για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε.
1: Στην Κορίνθου 513 υπάρχει μια παλαιά, πολύ παλαιά προπολεμική κατοικία εγκαταλελειμμένη. Εδώ και 10 μήνες έχουν εγκατασταθεί, τη βρήκαν έτσι ανοιχτή κάποιοι Ρωμά μαζί με Μαροκινούς. Από την ημέρα που ήρθαν εκεί η ζωή μας αλλά και των περίοικων εκεί υποφέρουν και οι κάτοικοι της πολυκατοικίας 515 Κορίνθου και 434 Κορίνθου. Γίνονται πάρα πολλά επεισόδια μεσάνυχτα, καλούν οι απέναντι, γιατί εγώ κάποια γεγονότα δεν τα έχω αντιληφθεί, μου το λένε την ίδια μέρα. Το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα από όλους το έχω εγώ, γιατί οι κρεβατοκάμαρες μας που βρίσκονται στο πίσω μέρος της Κορίνθου έχει επικοινωνία με αυτούς τους αλλοδαπούς Ρωμά.
0: Μεσοτυχία έχετε, υποθέτω.
1: Ναι, μονοκατοικία. Ναι, μονοκατοικία. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε, μας παρακολουθούν πότε θα ανοίξω τα παράθυρα και μας πετάνε, τα έχω κρατήσει αυτά τα φωνικά όπλα, θα τα χαρακτηρίσω για την όπλα. Πέτρες, σφυριά, καδρόνια, κάτι άλλα βαριά σίδερα, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Με αποτέλεσμα, αυτοί σκοπεύουν να μας σκοτώσουν. Δεν μιλάμε καθόλου. Επί 9-10 μήνες δεν μιλάμε καθόλου. Καθόλου μα καθόλου, γιατί φοβόμαστε. Δεν μπορούμε να βγούμε ούτε έξω στο μπαλκόνι μας να πλώσουμε τα ρούχα, ούτε μπροστά στην Κορίνθου. Κοτρώνες, τα έχω κρατήσει όλα αυτά. Και εκτός αυτού, πώς το λένε, και πολλά άσχημα νήθικα λόγια. Η ζωή μας έχει γίνει ένα μαρτύριο. Δεν περιγράφεται αυτό που ζούμε, το καταλαβαίνετε. Δεν περιγράφεται. Έχουν αλωνίσει όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Το κύριο που μένει στην Κορίνθου, να μην πάω από το 515 στην πολυκατοικία, του μαχαίρωσαν τη σέλα στο μηχανάκι και του λένε, από ό,τι μου είπε, εγώ δεν ήμουν μπροστά, ότι θα σου σπάσουμε το αυτοκίνητο, θα το κόψουμε στη μέση. Μιλάμε για μια απελπιστική κατάσταση. Έχουμε δίπλα μας Ιράν. Ζούμε στο Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θεωρείτε ότι βρίσκεστε σε εμπόρεμη κατάσταση.
1: Η αστυνομία να φύγουν από εδώ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο η αστυνομία γνωρίζει και τα στοιχεία και τη διεύθυνση και το τηλέφωνο. Αυτή η κυρία, την οποία δεν ξέρουμε τι ιδιότητα έχει και τι συμφέροντα έχει, γνωρίζουν τη διεύθυνση που τους κρατάει μέσα. Και έχει καταστραφεί μια ολόκληρη περιοχή. Γνωρίζουν την κυρία αυτή.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όχι, θα θέλω να ρωτήσω, έχουν νοικιάσει το σπίτι ή το έχουν
1: όχι,
0: καταλάβει.
1: Όχι, τίποτα, έτσι μπήκαν. Έτσι, ούτε
0: το
1: νερό έχει, ούτε ρεύμα έχει, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι νοικιαστέ. Το βρήκανε ανοιχτό και μπήκανε μέσα και εγκαταστάθηκαν.
0: Μάλιστα, ωραία, να το διευκρινίσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Εσείς είπατε ότι έχετε καλέσει την αστυνομία πολλές φορές.
1: Ναι, έχω καλέσει.
0: Και τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, αυτούς να ρωτήσετε τι γίνεται.
0: Λέτε ότι δεν υπήρξε αποτέλεσμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν βλέπω να φεύγουνε. Ποιος είναι υπεύθυνος για να τους διώξει? Δεν πρέπει η αστυνομία με αυτή την κυρία που έχουν τα στοιχεία της και τα ξέρουνε, γιατί τους κρατάει μέσα και έχει αναστατωθεί μια ολόκληρη περιοχή. Κινδυνεύει η ζωή μας. Δεν είναι απλά το θέμα.
0: Ναι,
1: ξέρετε τι είναι να φοβάσαι να βγεις έξω από το σπίτι σου, να πάει να πάρεις μισό κιλό ψωμί.
0: Για ποιο, λόγο, για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτά τα περιστατικά εναντίον εσάς που το αναφέρετε και εναντίον άλλων περίοικων της περιοχής?
1: Δεν ξέρω, τι να σας πω, δεν ξέρω. Επειδή διαμαρτυρόμεθα για την αστυνομία.
0: Άρα επειδή θεωρείτε ότι έχετε μπει στο στόχαστρο, επειδή έχετε καλέσει επανειλημμένα τις αρχές, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, αυτό είναι. Γιατί εμείς, εγώ προσωπικά δεν έχω έρθει ποτέ σε καμία επαφή με λεκτική διάλογο, τίποτα. Οι άλλοι οι κάτοικοι, αν έχουν έρθει, δεν ξέρω, το ξέρω αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία. Ποτέ δεν έχω έρθει σε διάλογο μαζί τους.
0: Μάλιστα.
1: Η μοναδική μου κίνηση όταν κινδυνεύω 9 μήνες κινδυνεύω. Επικοινωνώ με την αστυνομία. Τίποτα άλλο. Ουδε μία επαφή με τα άτομα αυτά.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και είπατε ότι φορές έχει έρθει η αστυνομία, δεν είδατε να γίνεται κάτι.
1: Δεν βλέπω να φεύγουν. Ποιος είναι αρμόδιος για να τους διώξει?
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάτι με τον εισαγγελέα να κάνει η αστυνομία και με την κυρία αυτή? Για ποιο σκοπό τα αφήνει και έχει καταστρέψει μια ολόκληρη γειτονιά?
0: Ενδεχομένως μπορείτε να μαζευτείτε κι εσείς να πάτε στην εισαγγελία αν έχετε θέμα, αν δεν του γίνεται αυθεπαγγέλτος, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία που πρέπει ή μπορεί να ακολουθηθεί. Τώρα, λέτε ότι κινδυνεύει η ζωή σας. Είπατε ότι σας πέταξαν κάποια αντικείμενα.
1: Τα έχω κρατήσει. Ένα σιδηρολωστό, ένα μεγάλο σφυρί, πέτρες, κάτι, πώς το λένε, πώς να το πω, σανίδες, μεγάλες σανίδες.
0: Μάλιστα. Και αυτό λέτε ότι
1: γκαζάκια πίσω στην αυλή μας, γκαζάκια, εκατομμύρια. Ξέχασα να σας πω και το άλλο, ότι τον περασμένο μήνα έβαλαν φωτιά, εγώ δεν την αντελήφθηκα. Τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι, σας λέω. Την πολυκατοικία 515 και 434. Ήρθε περιπολικό, η πυροσβεστική, το τι αποτέλεσμα έγινε και τι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί στις δύο αυτές πολυκατοικίες που μένουν. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Μου είπαν ότι βάλανε φωτιά και αυτός ο Μαροκινός, για να μην τον πιάσουνε, επίδησε πίσω από αυτό το σεράι, αυτό το παλιό το σπίτι, το εγκαταλελειμμένο, και βγήκε σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι ξέφραγο αμπέλι και επικοινωνεί με τη Θεμιστοκλέους, που γίνεται η λαϊκή κάθε Τετάρτη. Τώρα έχει φύγει η λαϊκή και βγαίνει προς Βορή Πύρου. Επίδησε από εκεί και δεν τον συνέλαβε. Δεν πρέπει να τον συνέλαβε, πώς το λένε, ούτε η πυροσβεστική ούτε η αστυνομία για τη φωτιά που βάλανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή γίνονται πάρα πολλά γεγονότα.
0: Η φωτιά μπήκε εντός του σπιτιού, λέτε?
1: Βάλανε φωτιά στο σπίτι εκεί που μένουν. Πώς πήραν φωτιά, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Σας λέω ότι μου λένε οι περίοικοι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό δεν το αντελήφθηκα.
0: Άρα δεν είστε αυτό της μάρτυρας σε αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Δεν το είδα εγώ αυτό το πράγμα. Μου το είπανε την επόμενη μέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί αυτοί πρέπει να ειδοποίησαν για τη φωτιά. Πώς το λένε, οι άνθρωποι αυτοί που μένουν στο 515.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκονται και άλλα άτομα μαζί σας, γιατί υπάρχει ένταση στο συγκεκριμένο σημείο. Εμείς το καταγράψαμε, βγάλαμε τη φωνή σας στον αέρα για να υπάρξει και αντίστοιχη δημοσιότητα.
1: Να πω και κάτι
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, ολοκληρώστε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Σημερώντας του Αγίου Πνεύματος, κάτι επεισόδιο κάνανε αυτοί. Δεν ξέρω τι επεισόδιο κάνανε. Και συμπτωματικά σηκώθηκα λίγο, πώς το λένε, να πάω στην τουαλέτα και έβλεπα από το τζάμι του σαλονιού μου να αναβοσβήνουν κάτι φώτα. Λέω, τι είναι εδώ αστυνομία, τι είναι. Ξέρετε πώς κάνει το 100 από ανάμει τα...
0: Ναι.
1: Και όπως δεν έβγηκα έξω από μέσα από τον μπαλκόνι, γιατί φόρους σας λέω φοβάμαι. Είδα, είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος, λαός. Κάτι είχαν κάνει. Τώρα τους συνέλαβαν, τους πήρανε στο 100 μέσα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και φοβάμαι να βγω έξω, να βρω και τους γείτονες, να μιλήσω, να μάθω τι έγινε και να συνεννοηθούμε, βρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι η ζωή μας, ζούμε μια εμπόλεμη ζώνη. Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη.
0: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Βοηθήστε μας κι εσείς, κάντε κάτι.
0: Προσπαθούμε. Λοιπόν, αυτό κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από την για περιοχή στο κέντρο της Πάτρας μιλάμε, έτσι, για να είμαστε πλήρως αντιληπτοί σε αυτά που λέμε. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Έχουμε μπει ουσιαστικά σε καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες. Και βεβαίως ένα από τα θέματα που μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι είναι τι γίνεται με την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές που δυστυχώς έρχονται μαζί με τις καλοκαιρινές μέρες. Υπάρχει μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από μερικά 24 ώρα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Αχαΐα. Λόγω των μεταθέσεων που ανακοινώθηκαν. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό ο αναπληρωτής Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Διαμαντής Κανελόπουλος. Κύριε Κανελόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρβουνιάρη, σε εσάς τους υπακουρατές.
0: Λοιπόν, για
1: μια ήρεμη μέρα.
0: Μακάρι. Για πείτε μας τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος έβγαλε μια απόφαση όπου μετακινεί, μεταθέτει από την Αχαΐα περίπου 36 υπαλλήλους σε άλλες περιοχές υπηρεσίες της Ελλάδος. Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι παράλογη, δεν είναι ευσταθή, είναι υπερβολική, διότι μειώνεται η δύναμη της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα. Και ας δούμε πρώτα ότι είχαμε πέσει μια καταστροφική πυρκαγιά, πολύ μεγάλη, και πρόπερση με αποτελέσματα καταστροφικά για τον τόπο μας. Και αντί το πυροσβεστικό σώμα και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να ενισχύσει τις υπηρεσίες, τις αποδυναμώνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτή.
0: Έχουμε τόσο μεγάλο πλεόνασμα, να πάω ανάποδα για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Έχουμε τόσο μεγάλο πλεόνασμα πυροσβεστών που μπορούμε να τους πάρουμε από εδώ και να τους πάμε αλλού. Με δεδομένο, το είπατε κι εσείς, ότι πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που κυριολεκτικά έφτασε στη θάλασσα καταστρέφοντας μια τεράστια περιοχή χιλιόμετρων, η οποία ξεκίναγε από τις παρυφές της Πάτρας και έφτανε μέχρι την Δυτική Αχαΐα.
1: Ναι, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οι πληγές ακόμα δεν έχουν θεραπευτεί και θα περάσουν χρόνια. Είναι όμως γνωστό και στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο ότι οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, βεβαίως και της Αχαΐας, είναι οι επικινδυνότερες στην Ελλάδα. Δεν έχουν όλες τις περιοχές την ίδια επικινδυνότητα. Και θα έπρεπε, λογικά όπως κάναμε και παλαιότερα, να ενισχύονται οι υπηρεσίες αυτές, ειδικά το καλοκαίρι για τις πυρκαγιές. Όμως εδώ γίνεται το αντίθετο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχουν την ίδια επικινδυνότητα η Βόρεια Ελλάδα, διάμιλο, διάφορες πόλεις. Μην ξεχνάμε πάλι ότι είναι η τρίτη πόλη σε Ελλάδα η Πάτρα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και αν δείτε την επισιακή κατάσταση των υπαλλήλων, θα δείτε ότι σε άλλες υπηρεσίες των άλλων πόλεων είναι περισσότερες οι δυνάμεις από ότι είναι στην Αχαΐα. Συν τη βιομηχανική, συν τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά αυτό πάλι που μου προξενεί εντύπωση είναι η μείωση της ΕΜΑΚ κατά 11 άτομα, όπου πρόκειται για μια υπηρεσία ειδική, με ειδικά συμβάντα, που δεν μπορούν όλοι οι υπάλληλοι να ανταπεξέλθουν και δεν μπορούν να χειριστούν όλα τα μηχανήματα που έχει, τα ειδικά για πιστισμούς, ας πούμε, ένας άλλος υπάλληλος. Δεν μπορώ να καταλάβω και για αυτή την υπηρεσία, η οποία καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, Ιωνίου, πλην της Κέρκυρας. Δηλαδή, αν γίνει ένα φυσικό φαινόμενο, ένα σεισμός, τι θα γίνει?
0: Ναι.
1: Συν ότι έχουμε και τη βιομηχανική περιοχή, έχουμε και τη γέφυρα. Α πούμε, περιμένετε να φέρουμε υπαλλήλους, ειδικούς? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, υπάρχει κάποια αιτιολογία?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν έχω άποψη.
0: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπηρεσιακές ανάγκες λένε, υποθέτω αυτό θα γίνει και τώρα, αλλά πώς εξηγείται?
1: Αυτό είναι μια καραμέλα που τη βάζουν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω το φαινόμενο αυτό, το περιστατικό αυτό. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα παράλογο, μια παράλογη απόφαση αυτή, ειδικά τώρα στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και για τις περιοχές της δικιάς μας, γιατί είναι και η Ηλία, είναι η Αχαΐα, όπως είπα πριν, είναι όλες οι περιοχές επικίνδυνες. Και μάλιστα οι καιρικές συνθήκες μας το έδειξαν πέρσι με τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που είχαμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: γενικά,
1: αν γίνει πάλι φέτος, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη?
0: Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, θα μου πείτε και εσείς από την εμπειρία σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα καιρικά φαινόμενα, ενδεχομένως και η κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω, ειδικός δεν είμαι, δημιουργεί από την εμπειρία σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα καιρικά φαινόμενα, ενδεχομένως και η κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω, ειδικός δεν είμαι,

0: γενικά η Δυτική Ελλάδα έχει μεγάλα συμβάντα. Πάντα και όταν υπηρετούσε και εγώ στο σώμα. Και πάντα ενισχυόταν οι υπηρεσίες, ειδικά και τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια υπήρχε ενίσχυση, διότι υπάρχουν και τα συμβάντα τα οποία είναι καταστροφικά εδώ. Δεν είναι το ίδιο μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, για να μην λέω με τη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Άρα λοιπόν λέτε ότι συνήθως γινόταν ενίσχυση, ενώ τώρα έχουμε μείωση προσωπικού. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, βεβαίως. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε να έχουμε ενίσχυση, γίνεται το αντίθετο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, το θεωρώ παράλογο αυτό.
1: Τώρα πείτε μου και κάτι άλλο επ' ευκαιρίας. Από πλευράς προσωπικού, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουμε πρόβλημα. Από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής ή μέτρων που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί για την πυροπροστασία, πώς πάμε?
0: Η πρόληψη είναι ανύπαρκτη, για να μην κοροϊδευόμαστε. Όχι μόνο φέτος, πάντα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Παίρνονται κάποια μέτρα προσπαθματικά, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, η πρόληψη είναι ειδικότερα στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να έχουμε, δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτη. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι κάποια ενέργεια θα έρθουν, όμως οι πυρκαγιές ειδικότερα σβήνουν μόνο με ανθρώπινο παράγοντα. Όσο και ενέργεια να έχουμε, που είναι απαραίτητα, δεν το συζητάμε, αλλά δεν τη σβήνουν την πυρκαγιά τα ενέργεια. Θέλει ανθρώπους. Πρέπει να πατηθεί, που λένε. Καταλάβατε. Πρέπει να είναι κάτω σέρβες και να πατηθεί.
1: Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε. Πρέπει στο τέλος να χρειάζονται οι άνθρωποι για να τις σβήσουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτά που πρέπει να γίνουν νωρίτερα, δηλαδή αντιπυρικές ζώνες, τέτοια πράγματα που συζητάμε κάθε χρόνο, κοντεύουμε να γίνουμε ειδικοί κινδύνες.
0: Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Τώρα ξεκινούν για τα κόψιμα των κορυδεριών και τα λοιπά. Για τις αντιπυρικές δώστησαν κάποια χρήματα πέρυσι από το Πράσινο Ταμείο για όλους τους δήμους και για το δικό μας. Όμως δεν έχει παραδοθεί το έργο αυτό. Δεν έχει παραδοθεί. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι έχει γίνει. Και η πρόληψη είναι ανύπαρκτη.
1: Μάλιστα. Καλώς. Θα το παρακολουθούμε. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό προφανώς. Υποθέτω πως θα χρειαστεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί, αλλά συνήθως δεν συμβαίνει αυτό που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμπλέ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα είναι και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο βεβαίως ήδη, είναι η πορεία των τιμών. Αυτό φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης που έχουν γίνει, καθώς τα νοικοκυριά ουσιαστικά στενάζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και φαίνεται πως θα συνεχίσουν να στενάζουν και πιο έντονα το επόμενο. Το Μάιο ο πληθωρισμός κατέγραψε νέα άνοδο και αυτά είναι που σας λέω τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, φτάνοντας στο 5% στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν στο 3,2%. Οι τιμές συνεχίζουν να παίρνουν την ανυφόρμητη.

Η απάντηση σε αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης είναι πως η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει πακέτο μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο ισχυρίζεται πάντα η κυβέρνηση, ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση πως στο τέλος του μήνα, αυτού του μήνα που διανύουμε, του Ιουνίου δηλαδή, θα δοθεί και ένα έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Οι πληροφορίες τώρα από το Μαξίμου αναφέρουν πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται για ένα μεγάλο πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως αυτό, αν μη τι άλλο, μυρίζει εκλογές. Οπότε σας είχα πει ότι θα έχουμε εκλογές το Νοέμβριο ως εκτίμηση, και φαίνεται ότι είναι πιθανό πλέον από τα ανεπίσημα κανάλια του Μαξίμου που δείχνουν μια τέτοια πιθανή στόχευση. Από τα ίδια ανεπίσημα κανάλια πληροφορούμαστε ότι θα υπάρξει και μία σειρά κινήσεων στο πεδίο των μισθών, γιατί θα ανακοινωθεί, δεν θα γίνει, θα ανακοινωθεί ο κατώτατος μισθός να πάει στα 950 ευρώ. Όπως επίσης θα ανακοινωθεί και η κατάργηση προσωπικής διαφοράς στη νέα χρονιά. Έχει ανακοινωθεί δηλαδή αυτό ήδη.

Και βέβαια το πεδίο της ακρίβειας θα είναι και το πεδίο μάχης στο δρόμο προς τις εκλογές μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

ίδια στιγμή στη χαρτογράφηση όλων των δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, συνολικά 1.150.000 άτομα, θα προχωρήσουν μέσα στο καλοκαίρι τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Οικονομικών,

Το σίγουρο είναι ότι μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και λόγω των προβλημάτων που αναφέραμε στη συζήτησή μας για την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος, όσο βεβαίως και στο πεδίο του πληθωρισμού, όπου από τη μία πλευρά οι καλοκαιρινές διακοπές γίνονται όνειρο θερινής νυχτός κυριολεκτικά, από την άλλη η δυνατότητα του να περάσει κανείς το μήνα του είναι επίσης μια περιπέτεια.

Εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη, θα το πω σωστά που θα πάει, και η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμής πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκλοιπών εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειες σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και φυσικά είναι μαζί μας και η Δάφνη Μανολάκου. Ξεχνιόμαστε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας σοβαρός λόγος που φαίνεται να παράγει εφορία στο μεταξύ μου. Και δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, αντί να δημιουργήσουν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, όπως και τα νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν, έχουν δημιουργήσει σύραξη στην αντιπολίτευση. Ούτε παραγγελία να το είχαν κάνει στο Μέγαρο. Έχουμε ένα χαμό, ένα πραγματικό χαμό, εσωκομματικό, πολιτικό, διακομματικό χαμό. Δεν φτάνει η δημοσκοπική καχυξία στο ΠΑΣΟΚ, αρπάχτηκε και η Άννα με το Δούκα, που θέλει να πάει στο Τσίπρα, που δεν θέλει συνεργασίες. Και μέσα σε όλα έχουμε την κυρία Μαρία Καριστιανού να αποκαλεί τον Τσίπρα ξαναζεσταμένο φαγητό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να στέλνει τον Μπουλέκο στα πάνελ να περιγράφει το όραμά του για την ενωμένη αριστερά, που έχει τεινάξει τα πέταλα βέβαια, ενώ η Σδούγκου της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιδρά πλέον όταν ακούει το όνομα Ντίλιαν. Και φυσικά όλοι μαζί από κοινού τα κατάφεραν ώστε η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι πλέον οι 40 ανεξάρτητοι, δηλαδή ένας χυλός που δεν ξέρουμε που θα βγάλει, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα των σκανδάλων με την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ στη λούφα και παραλλαγή ετοιμάζει τις λίστες των εκλογών που έρχονται. Φίλες και φίλοι, επιχείρησα σήμερα έτσι να σας δώσω μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο πολιτικό τοπίο, όχι βεβαίως λόγω των δημοσκοπήσεων, αλλά λόγω αυτών τα οποία πρόκειται να συμβούν, και οι αλλαγές αυτές που γίνονται είναι σίγουρο ότι θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως μέσα σε ένα πλαίσιο νέων γεωπολιτικών στοιχείων και διεθνών στοιχείων που σηματοδοτούν πλέον και τη δική μας χώρα. Έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κοιτάξτε, παρακαλώ, ευχαριστούμε και εμείς, λοιπόν, για την αποδοχή. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω το εξής, κύριε Τσουκαλά, επειδή ξέρω ότι δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω λοιπόν να αξιοποιήσω ένα-δύο ερωτήσεις που μου έχει θέσει και ο κόσμος, πρέπει να σας πω, που μας ακούει. Η μία ερώτηση αφορά το Plan B του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, βγήκε ένας, αν θέλετε, μία σειρά δημοσκοπήσεων όπου φέρνει μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή τέταρτη θέση. Αν αυτό το ξεπεράσουμε σαν υπόθεση εργασίας, το επόμενο ερώτημα είναι ποιο είναι το Plan B του ΠΑΣΟΚ ώστε να ανατάξει δυνάμεις και να απευθυνθεί στην κοινωνία με νέο αφήγημα.
1: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να... Η ερώτηση είναι αν μπορεί να το κάνει αυτό το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αν είναι έτοιμο να το κάνει. Αν είχε ετοιμαστεί δηλαδή για κάτι τέτοιο, αυτό ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί είναι μεγάλο κόμμα και οπωσδήποτε δεν μπορεί να λειτουργεί και να πορεύεται χωρίς Plan B σε οποιαδήποτε ανατροπή, ας το πούμε έτσι.
1: Κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα, ειδικά νέα κόμματα τα οποία έχουν
0: κοινωνική πρόσβαση,
1: προαναγγελθεί, όχι, ναι, δεν ήθελα να πω αυτό, δεν ήθελα να πω αυτό, ναι, προαναγγελθεί, υπερδιαφημιστεί, ναι, με όρους πρωτόγνωρους για τη χώρα. Ξέρετε, συζητάμε για τα δύο νέα κόμματα, ναι, της κυρίας Καριστιανού και του κόμμα Ελλάς,
0: ναι, του κυρίου Τσίπρα,
1: από το Σεπτέμβρη εγκλωβίστηκε η πολιτική συζήτηση,
0: ναι,
1: στο ζήτημα πότε θα ιδρυθούν τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε με τις ευλογίες του Μεγάλου Μαξίμου ακριβώς για να υπάρχει αυτή η αναμονή και ένας κόσμος να παραμένει στο κομμάτι των αναποφάσιστων.
0: Καθυλωμένος. Κομμάτι... Ναι, καθυλωμένος.
1: Ναι. Και να περιμένει, ναι. Προσέξτε. Ναι. Είναι απόλυτα λογικό μία εβδομάδα ακριβώς μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων, με την πανοκρουσίες, με την προβολή που πάντα έχει την τηλεοπτική ή την επικοινωνιακή ένα νέο κόμμα. Είναι ένα γεγονός.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του
0: ένα κύμα του. Λέτε, ένα κύμα το οποίο σας το λέω για να γλιτώσουμε χρόνο, ναι, για να πούμε κι άλλα.
1: Είναι πάρα πολλά κόμματα στο παρελθόν να γίνεται αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τα οποία μετά είχαν πολύ χαμηλές εκλογικές
0: πτήσεις. Οι επιδόσεις και τα λοιπά. Ναι, έως εξαφάνιση.
1: Όταν φεύγει η σκόνη, ξέρετε, η επικοινωνιακή των πρώτων ημερών.
0: Μένει το πραγματικό στοιχείο. Ναι.
1: Η δομή, τα στελέχη, το πολιτικό σχέδιο.
0: Τα προγράμματα και τα
1: λοιπά. Η ετοιμότητα, τα προγράμματα. Η συστήχηση με κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται εκεί, ο καθένας.
0: Άρα λοιπόν το Πασόκ, μου λέτε, είναι σε στάση αναμονής, ψυχραιμίας και ετοιμότητας αυτή τη στιγμή, διότι αυτό το οποίο θέλω να σας πω, κύριε Τσουκαλά, είναι το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φτάνει μόνο ότι ετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου τις λίστες των, όπως λένε οι πληροφορίες μας, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί αυτό το οποίο σας λέω, γιατί το έχουν και άλλοι συνάδελφοι. Ετοιμάζεται για εκλογές σύντομα. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή,
1: ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα γίνει έτσι μια ενδελεχής ανάλυση, φαντάζομαι, των δημοσκοπήσεων οι οποίες έχουν προκύψει, και βεβαίως θα υπάρξουν και κάποιες κινήσεις αντίδρασης και ανατροπής της εικόνας. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τώρα δεν ξέρω εσείς θα μας
1: το
0: πιστοποιήσετε ή όχι, ας πούμε.
1: Το πολιτικό συμβούλιο ήταν να γίνει έτσι καλή στην εβδομάδα αυτή, για να μοιραστούν οι αρμοδιότητες στα μέλη του πολιτικού συμβουλίου, όπως είχε αναγγείλει ο Νίκος Αναδρουλάκης στην πρώτη συνεδρία.
0: Σωστό, σωστό, εντάξει.
1: Άρα αυτό προφανώς θα υπάρξει και μια πολιτική συζήτηση.
0: Προφανώς, πολιτικό συμβούλιο είναι.
1: Ο λόγος που γίνεται είναι γιατί έπρεπε να γίνει, για να δούμε τα επόμενα βήματα παρεμβάσεων, στρατηγικής και την ανάθεση αρμοδιοτήτων. Προφανώς δεν γίνεται σε κενό χρόνο η συνεδρία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα συζητήσουμε και για όλα τα ζητήματα.
0: Και για όλα όσα έχουν προκύψει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουκαλά? Επειδή έχει προκύψει, έτσι έχει ζεσταθεί πάρα πολύ το θέμα των υποκλοπών, ο Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του Predator που το πουλάει στις κρατικές υπηρεσίες σε διάφορες χώρες, επιμένει και λέει ότι έχει στοιχεία ότι υπάρχει κατασκοπία, ότι έχει γίνει κατασκοπία, και αυτό βεβαίως δεν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να βγει στα φόρα. Να βγει δηλαδή με καταθέσεις, αυτό θέλω να πω, στα δικαστήρια. Το ζήτημα είναι τώρα ότι ένα τέτοιο ζήτημα, κύριε Τσουκαλά, φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό που θα πω, αλλά ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να σύρει την κυβέρνηση σε εκλογές. Έχετε στόχο να επιμείνετε σε αυτό το, στο μοτίβο των εκλογών, δηλαδή να ζητήσετε εκλογές?
1: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο κύριος Ντίλαν τι είπε χθες, επανέλαβε τα γνωστά, ότι πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις, αφήνοντας υπενιγμούς κατά του Πρωθυπουργού ότι έχει πουλήσει στην ουσία στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχουν υπενιγμοί. Τον απειλεί ανοιχτά, κύριε Τσουκαλά. Με συγχωρείτε.
1: Λέτε κάτι άλλο. Λέτε κάτι άλλο. Αφήστε με να ρωτήσω. Λέτε κάτι άλλο. Λέει ότι υπάρχουν και πολιτικά στοιχεία, τα οποία δεν προσκόμισαν, λέει, στον πρώτο βαθμό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας πει γιατί.
0: Έφαγε 120 χρόνια εκεί, ναι.
1: Περίμενε να αθώθει ή είχε κάποιες άλλες διαβεβαιώσεις. Τώρα λέει θα τα καταθέσω. Εδώ έχουμε λοιπόν έναν στεγνό εκβιασμό. Τι λέει ο κύριος Ντίλιαν?
0: Ναι.
1: Ή μου καθαρίζετε πλήρως την υπόθεση. Και για εμένα.
0: Ή σας δίνω όλους.
1: Να μιλήσω.
0: Σας
1: ναι,
0: δίνω όλους στεγνά. Ναι.
1: Λέω ότι λέω στην ουσία ότι δεν ήμουν εγώ, μόνο το λειτουργήσα. Εγώ το έδωσα σε κάποιους. Σε ποιους? Στην κυβέρνηση, στην ΕΕΠ, σε οποιονδήποτε. Εμείς λοιπόν καλέσαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας χθες με αίτημά μας και τον κύριο Ντίλιαν. Το είχαμε ξανακάνει το 22.
0: Αυτός είπε ότι θέλει να έρθει. Είπε ότι αν ήταν Επιτροπή της Βουλής, εγώ θα ερχόμουν να καταθέσω.
1: Εμείς τον ακούσαμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και ενώ το 22 τον είχαμε καλέσει και το αρνήθηκε.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος Ντίλιαν.
0: Ναι, γεγονός είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Τώρα, τώρα το είπε μόνος του, οπότε εμείς τον καλέσαμε.
0: Γιατί το 22 είχε πάρει διαβεβαιώσεις, κύριε Τσουκαλά. Όταν τον ρίξανε, τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει στα κεραμίδια. Είναι φυσικό και επόμενο. Εμπορικές συμφωνίες είναι αυτές.
1: Ο οποίος επίσης φαίνεται με συνεντεύξεις του να στέλνει μηνύματα στο Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την εμπλοκή του.
0: Εγώ αυτό που ρωτάω και το επαναλαμβάνω.
1: Το αν θα έρθουν εκλογές λόγω αυτού,
0: εάν αυτό το θέμα μπορεί να μας σύρει σε εκλογές, αυτό λέω. Γιατί έχει διαφορά.
1: Αν θέλετε την άποψή μου, θα έπρεπε να έχει κάνει εκλογές αυτή η κυβέρνηση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι όπου θα έπρεπε με λόγω της έλλειψης νομιμοποίησης να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Είναι χοντρόπεση αυτή η κυβέρνηση. Χοντρόπεση, τι εννοώ, δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει ούτε κοινωνική ευαισθησία, ούτε δημοκρατική ευαισθησία.
0: Ούτε και ενσυναίσθηση.
1: Ναι, δεν έχουμε μεγάλες απαιτήσεις.
0: Να αντιληφθεί το καθήκον της. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει τώρα και αυτή η ιστορία με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, δεν ξέρω αν όφιλε ή μη, τέλος πάντων, να θέτει τέτοια θέματα δημοσίως. Πολλοί λένε, πολλοί και από τους φίλους εδώ ακροατές μας σημειώνουν ότι θα μπορούσε να περιμένει να γίνει να συγκλήθει το όργανο, ας πούμε, του Πολιτικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν να γίνει σήμερα, θα γίνει την Παρασκευή, και εκεί να θέσει και αυτός τα θέματα τα οποία τον απασχολούσαν. Εν διάφορη περιπτώσει, πιστεύετε ότι ο κύριος Δούκας δεν εντάσσεται, δηλαδή δεν ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη, εγώ δεν θα πω γραμμή του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν είναι προσωπικό, έχετε όλοι συμφωνήσει σε αυτή τη γραμμή. Άρα λοιπόν είναι γραμμή ΠΑΣΟΚ. Λέτε ότι ο κύριος Δούκας δεν μπορεί να υοθετήσει αυτή τη γραμμή.
1: Θεωρώ ότι την επόμενη μέρα με τη νέα ανάδυση την υιοθέτει.
0: Καλά, αφήστε τώρα. Φτάσαμε στην επόμενη μέρα. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν μπορεί. Γιατί μεθαύριο. Κοιτάξτε, κύριε Τσουκαλά, μεθαύριο. Ναι, δεν έκανε αστοχία ο άνθρωπος. Έκανε πολιτική πρόταση. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή η πολιτική πρόταση δεν την είχε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο του κόμματός του. Αυτό λέω εγώ τώρα. Καταλάβατε.
1: Ο καθένας κρίνεται. Πρέπει να μην έχουμε θολό μήνυμα. Το είπα και εγώ χθες.
0: Υπάρχουν
1: πρέπει όλοι να υποστηρίζουμε, ναι. Πρέπει όλοι να υποστηρίζουμε τις συνεδριακές αποφάσεις που μας δεσμεύουν και είναι και ομόφωνες αποφάσεις.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Σαφές.
0: Γι' αυτό έχει απορρίψει ο κόσμος όλος. Ναι, και επιπλέον να υπάρχει κοινή γραμμή. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος έχει μια πολιτική πρόταση να καταθέσει, ας την καταθέτει πρώτα στο γραφείο του Ανδρουλάκη ή στα συμβούλια που έχετε και κατόπιν να βγαίνει. Γιατί καταλαβαίνετε το τι έγινε χτες και προχτές. Στο πολιτικό σκηνικό.
1: Νομίζω υπάρχει και μια υπερμεγέθυνση μιας δήλωσης.
0: Υπερμεγέθυνση ή όχι, σας απέκρουσε πάλι από την πραγματικότητα της πολιτικής, κύριε Τσουκαλά. Και αναγκάζεστε εσείς, γιατί σας έχω παρακολουθήσει επανειλημμένως, θέλετε να πείτε μια πολιτική πρόταση και δεν μπορείτε στα πάνελ τα οποία σας καλούν, και αυτό το πράγμα ξέρετε ότι ενοχλεί και τον κόσμο. Του ΠΑΣΟΚ εννοώ. Γιατί εγώ είμαι σε επαφή και με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω μαζί τους. Λοιπόν, πέραν αυτού τώρα, βλέπετε ότι η χώρα θα αντέξει στα εθνικά θέματα? Γιατί ούτε επ' αυτού το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει σημεία αντιπολίτευσης, δηλαδή σημεία στα οποία.
1: Δεν κάνει αντιπολίτευση για την ΚΑΣΟ, για την πόλη του Καλωδίου.
0: Όχι, δεν μιλάω για την ΚΑΣΟ, μιλάω για το καινούριο νομοσχέδιο.
1: Τις
0: γαλάζιες
1: πατρίδες.
0: Και μέσω
1: του κυρίου Μάτζου και μέσω του κυρίου Κατρίνη, ναι, τόσες φορές διαβήματα στην κυβέρνηση.
0: Βγείτε έξω και ρωτήστε ένα πολίτη, το θυμάται τι είπε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ σας ρωτάω
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Πάει στην ουσία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Να το κάνει νόμο. Να το κάνει νόμο.
1: Το δόγμα εξωτερικής πολιτικής να το κάνει μια εσωτερικό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία να διαμορφώσει όρους αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Προφανώς δεν έχει νομική ισχύ εκτός Τουρκίας, αλλά δείχνει τη διάθεση που υπάρχει για θεσμοποίηση ως κεντρική στρατηγική του τουρκικού κράτους την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, ούτε μπορεί η κυβέρνηση να δέχεται τετελεσμένα τέτοιου τύπου. Θα πρέπει να διεθνοποιηθεί το ζήτημα και κυρίως θα πρέπει μέσω Ευρώπης να σταλούν συγκεκριμένα μηνύματα στην Τουρκία που έχουν να κάνουν με την σύνδεση που έχει με την Ευρώπη. Αν δεν καταλάβουν οι εταίροι μας ότι για εμάς είναι μείζονος σημασίας τα ζητήματα της κυριαρχίας μας και δεν υπάρχει μια αντίδραση ευρωπαϊκή, εκεί θα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα συνοχής της ευρωπαϊκής ελληνικής.
0: Ευρώπη...
1: Δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δείξει δείγματα γραφής ότι πράγματι έχει διάθεση να συζητάει με τους εταίρους και να διαπραγματεύεται ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία όταν αυτή απειλεί.
0: Κύριε Τσουκαλά, η κυβέρνηση έφτιαξε την Συμφωνία των Αθηνών, αυτό το έκτρωμα τέλος πάντων, τα ήρεμα νερά, στα οποία δεν πιστεύει κανένας μας. Εγώ δεν έχω βρει άνθρωπο να πιστεύει στα ήρεμα νερά του κυρίου Γεραπετρίτη.
1: Μα τα ήρεμα νερά απέτυχαν, φαίνεται πια.
0: Όχι, το τίναξε στον αέρα η Άγκυρα, έχει τώρα μία εβδομάδα όπου γίνονται αερομαχίες καθημερινώς στο Αιγαίο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μην ξανακούσουμε την κυβέρνηση να μιλάει για ήρεμα νερά και για σχέδια επανατοποθέτησης του διαλόγου, του ελληνοτουρκικού διαλόγου, διότι πλέον θα σηκωθούν και τα τσιμέντα. Το ζήτημα ποιο είναι, κυρία Τσουκαλά? Ότι η Ευρώπη δεν ασχολείται με τον τέρτη το δικό μας, καταλάβατε, παρά το γεγονός ότι έχει συμφέροντα στο Αιγαίο, διότι είναι και δικά της σύνορα. Αν δεχτούν ότι δεν είναι μόνο η Βαλτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί άλλα πράγματα εισπράττουμε εμείς. Καταλάβατε, όταν λοιπόν επικαλούμεθα την Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε κάνει και τις ανάλογες κινήσεις. Και βεβαίως το μόνο πράγμα που άκουσα.
1: Αυτή η κυβέρνηση γιατί δεν έχει βάθος στην εξωτερική πολιτική της.
0: Τα δικά σας κλιμάκια, η δική σας προετοιμασία είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο?
1: Είναι απόλυτα έτοιμη και το έχουμε δείξει. Και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής,
0: ναι,
1: πάντα σε ομιλίες του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι στην πρώτη γραμμή
0: της επικοινωνίας με τον κόσμο. Ξέρετε κάτι όμως, αυτό το οποίο δεν έχουμε προσέξει τόσο πολύ είναι αυτό που βγάλε χτες μια δημοσκόπηση της Pulse για το Sky. Η κυβέρνηση επιχειρεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά αυτή τη στιγμή να το περάσει ως ανασφάλεια, πουλώντας για άλλη μια φορά ασφάλεια. Σε αυτό επάνω, κύριε Τσουκαλά, έχετε να αντιπροτείνετε κάτι?
1: Ότι δεν είναι ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα αυτή η εικόνα της καταβαράφρωσης του κύρους της χώρας. Δεν είναι σταθερότητα αντίστοιχα ούτε στην οικονομία η ακρίβεια που προκανίζει το εισόδημα. Δεν είναι σταθερότητα η αδυναμία κάποιος να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι. Όλη αυτή την εικόνα την οποία μας παρουσιάζει η κυβέρνηση ως σταθερότητα είναι μία μόνιμη αστάθεια, ένα καθεστώς πολλαπλών κρίσεων που έχει γίνει μέρος της κανονικότητας πια που ζουν οι Έλληνες επί των ημερών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Η χώρα αξίζει καλύτερα και οι Έλληνες αξίζουν καλύτερα.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μπορέσαμε με τα προβλήματα και με τις δυνατότητες, τέλος πάντων, του ΠΑΣΟΚ σε αντίλογο. Έχουμε πολύ καιρό να σας ακούσουμε σε αυτά τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι αδράξαμε την ευκαιρία αυτή, μια και σας είχαμε, να θέσουμε κάποια ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις ή τις επικείμενες εκλογές, αυτά όλα θα τα λύσει η κοινωνία και ο κόσμος, φαντάζομαι, και εσείς αυτό πιστεύετε.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας. Είναι η εκπομπή Εφέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα. Θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ζήτησε τη διάλυση των κομμάτων της κατακαιρματισμένης αριστεράς, έτσι, για να πάμε και στην αντίπερα οχθή. Η διάλυση συντελείται ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα, γιατί τα κόμματα αυτά τα εγκατέλειψε ο κόσμος. Πόσο καιρό τώρα, θυμηθείτε, η νέα αριστερά τρεμόπαιζε το καντήλι μεταξύ 1, 1,5, 2, 2,5. Δηλαδή δεν πατούσε στο 3, έτσι, τραβηγμένο από τα μαλλιά ήταν όλο αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα εγκατέλειψε ο κόσμος αυτά τα κόμματα, και ας αφήσουν τα πρωτοσέλιδα ότι διέλυσε την αριστερά ο Τσίπρας. Δεν διέλυσε καμία αριστερά. Η αριστερά το έχει στο DNA της να διαλύεται, πόσο δε μάλλον όταν την πας στα πολύ ψηλά, δηλαδή στα κυβερνητικά έδρανα. Εκεί εισπνέει οξυγόνο, είναι σαν να ανεβαίνεις στα Ιμαλάια και να πηγαίνεις να τραβάς τόσο οξυγόνο που στο τέλος θα κάψεις τον εγκεφαλό σου. Δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα ύψη η αριστερά της παλιάς σχολής. Όταν λοιπόν η νέα αριστερά μετριέται στο 0,5% και στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτό σημαίνει ότι οι κομματικοί αυτοί μηχανισμοί δεν έχουν κανένα ρόλο ούτε και λόγο και είναι αδιάφοροι για την κοινωνία. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και ας κανονίσουν τα συμβόλαια με τα μαγαζιά τους. Από εκεί και πέρα επειδή πολύ λέχθηκε η κίνηση Αξιόγλου να παραδώσει την έδρα, η κυρία Αξιόγλου δεν έχει ανάγκη οικονομική να σητίζεται από τη Βουλή, από ένα μη κόμμα. Από εκεί και πέρα έκανε αυτό το οποίο της επιβάλλει η αστική της υπόσταση, δηλαδή δεν θα χρέωνε έτσι άκαρδα, να το πω έτσι, τη Βουλή με ένα μισθό ακόμα βουλευτικό. Και μην ξεχνάμε ότι η κυρία Αξιόγλου πρωτοστάτησε στην υποβάθμιση Τσίπρα όταν ήτανε οι άνθρωποι που ήταν δίπλα στο Τσίπρα. Θυμηθείτε λίγο τις εκλογές που είχαν γίνει το 23, πριν το 23, που καθόντουσαν και τον κοιτούσαν υποτιμητικά όταν έκαναν προεκλογικές ομιλίες για τα οικονομικά της Ελλάδος. Ο κύριος Τσίπρας κάνει σήμερα αυτό που έπρεπε να έχει κάνει από το 2019. Το κάνει βέβαια με άλλο τρόπο, με επαγγελματικό τρόπο, και το κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Δεν έχει σκοπό δηλαδή να στήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ της δεκαετίας του 30, γιατί προχωράμε προς το 2030, αλλά θέλει μία Ελλάς του 2026-27, άντε και 30, και να δούμε πού θα τραβήξει αυτό. Τώρα, το ότι ανακατεύει τα λιμνάζοντα νερά αυτής της πολιτικής συγκυρίας, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και όταν ανακατεύεις τη γλίτσα και τα λιμνάζοντα αυτά νερά, αυτό το οποίο πετυχαίνεις κατά πρώτον είναι να βρωμάει ο τόπος. Φυσικά ο τόπος βρωμάει και από τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια εξουσίας και καθηγεσίας Μητσοτάκη. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε τι καταλαβαίνει ο κόσμος από όλα αυτά, τι νιώθει, πώς βλέπει αν μπορεί να αντιδράσει, τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να αντιδράσει. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που θέτω για τη φωνή του πολίτη που ακολουθεί. Προς το παρόν να σας ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και πάμε κατευθείαν στη φωνή του πολίτη.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα,
13: Ηλία,
12: Ετωλοακαρνανία
13: και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Φίλες και φίλοι, είναι το τηλέφωνο της φωνής του πολίτη. Μπορείτε να καλέσετε και να ακούσουμε τις σκέψεις και τις απόψεις σας για όσα συμβαίνουν.

0: Φτώχεια, λέει, φτώχεια στην Ελλάδα. Όλες οι μεγάλες εκθέσεις, διεθνείς εκθέσεις, μας φέρνουν στην πρωτιά της ανέχειας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ακόμα και αν έχουμε κάποια χρήματα στην άκρη να πάρουμε κάτι, δεν το αγοράζουμε. Αγοράζουμε πολύ λίγα πράγματα, τα απολύτως απαραίτητα. Από εκεί και πέρα, εκ των ενόντων. Και φυσικά ό,τι προκύψει και περιμένουμε στη γωνία, μήπως μας έρθει ο ουρανός στο κεφάλι, φίλες και φίλοι. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αλλαγή των κομμάτων, την αλλαγή κυβέρνησης, πρέπει να πω ότι είμαστε λίγο τεμπέληδες. Είμαστε πολύ τεμπέληδες, εμείς όλοι οι πολίτες, αντί να βγούμε μπροστά και να πούμε «Μητσοτάκη, κάνε εκλογές». Περιμένουμε από το Σαμαρά να τον ρίξει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αλλά έτσι ροκάνισα λίγο το χρόνο μέχρι να ακούσουμε τον φίλο στη γραμμή, τον πρώτο φίλο μας. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη. Σας ακούω.
1: Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλό μήνα, να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Επίσης, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Θα αναφερθώ σε έναν δρόμο, συνοδός Ομήρου στην Αρρώη,
0: ναι,
1: ο οποίος απέχει 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης, που εκεί οι κάτοικοι σε λίγο θα είναι τελείως αποκλεισμένοι.
0: Γιατί
1: λόγω κακής κατασκευής αυτού του δρόμου, κακής μελέτης του Δήμου, ο δρόμος αυτός μπαίνουν όλα τα όβρια, τα υπόγεια νερά, και έχει ανοίξει τελείως. Μπορεί να σου στείλω, δεν ξέρω αν μου στείλεις κάποιο κινητό, να σου στείλω τα link που είχε κάνει και ρεπορτάζ και το Best.
0: Όχι, ανταστείλτε στο Δήμο, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακριβώς τι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
1: Ο Δήμος
0: είναι αυτός που κάνει τα έργα εκεί.
1: Ο Δήμος το ξέρει, όχι, είναι το δρόμος έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, λόγω δεν φεύγουν καθόλου τα όμβρια νερά και μπαίνουν από κάτω στον δρόμο και έχει ανοίξει, και άμα ο Δήμος δεν λάβει τα μέτρα, το ξέρω, έχουν κάνει και μήνυση οι κάτοικοι, είναι μια φίλη μου εκεί και μου το είπε, έχουν κάνει και,
0: μάλιστα,
1: και μήνυση
0: μάλιστα,
1: οι κάτοικοι, αλλά ο Δήμος τους κοροϊδεύει. Ο Δήμος όμως θα δημοσιοποιήσει.
0: Τους κοροϊδεύει, λέτε.
1: Κάθε μήνα, αφού δεν κάνει τίποτα, και αυτοί θα αποκλειστούν οι άνθρωποι τώρα. Μπορώ να σου στείλω τα link.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, σας πιστεύω, δεν είναι θέμα.
1: Έχει ανοίξει τελείως ο δρόμος. Άμα το αφήσουν τώρα με αυτές τις στενοποπές, με αυτές τις κακοκαιρίες που κάνει, είδες
0: είναι αστάθεια, είναι μια αστάθεια καιρική αυτή, βεβαίως.
1: Τελείως ο δρόμος θα σπάσει τελείως, εδώ θα μπορούν οι άνθρωποι να πάνε πουθενά. Δηλαδή θα αποκλειστούν 5 λεπτά μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Δεν
1: μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν και οι πολυκατοικίες εκεί. Ούτε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, ούτε πουθενά να πηγαίνουν.
0: Okay, ευχαριστώ.
1: Πρέπει να λάβει τα απαραίτητα ο Δήμος, να κάνει τα έργα εκεί, να φτιάξει το δρόμο.
0: Εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και εμείς από εδώ θα το κάνουμε. Εντάξει.
1: Μπορώ να σου στείλω τα link, άμα θέλεις.
0: Μα δεν είναι θέμα να τα στείλετε σε μένα, μισό λεπτό. Δεν είναι το πρόβλημα να τα στείλετε σε μένα.
1: Ο Δήμος το ξέρει.
0: Εγώ δεν είμαι τροχονόμος μεταξύ του Δήμου και των πολιτών. Εγώ βγάζω τον κόσμο στον αέρα να πει το πρόβλημά του, να πει αυτό πρέπει. Στο Δήμο ακούνε. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να κάνω κι εγώ να πουσάρω όσο μπορώ.
1: Υπάρχουν κονδύλια, όμως τα δημοτικά τέλη να πληρώνουν και τα τέλη.
0: Δεν έχει σχέση, δεν έχουν σχέση τα δημοτικά τέλη με την υπόθεση αυτή, αγαπητέ μου. Μην τα μπερδεύετε όλα μαζί, Ακταρμά. Τα έργα γίνονται με άλλα κονδύλια. Τα δημοτικά τέλη γίνονται για άλλη δουλειά. Από εκεί και πέρα, μην τα κάνουμε όλα, Ακταρμά. Αυτό γίνεται σε όλες τις δημοτικές αρχές, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα, θα το δούμε.
1: Επιγόντως να λάβουμε.
0: Επιγόντως λέτε, εντάξει.
1: Επιγόντως, γιατί δεν θα έχουν δρόμο οι άνθρωποι. Έχει ανοίξει τελείως.
0: Έγινε, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια,
0: ευχαριστώ,
1: γεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Αυτά που σας έλεγα πριν. Βλέπετε ότι ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα. Δεν ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις, καταλάβατε. Ασχολείται και με αυτές, αλλά χάριν παιδιάς. Δηλαδή χάριν έτσι να παίξει λίγο, που λέμε. Σαν παιδί. Με κοιτάει εκεί πέρα τα διάφορα νούμερα που παρελάβουν κάθε βράδυ από τα πάνελ. Γελάει, σου λέει πω, που καταντήσαμε. Κουνάει και το κεφάλι, επιτιμητικά κτλ. Βλέπει διάφορους να τσιρίζουν. Λοιπόν, αυτά που έλεγα πριν και στον κύριο Τσουκαλά. Εγώ, υπάρχουν άνθρωποι στα κόμματα οι οποίοι είναι συμπαθέστατοι. Δηλαδή και σοβαροί άνθρωποι, έτσι. Και επαγγελματίες. Και δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω, δεν ντρώνε το ψωμί κανενός. Οι άνθρωποι πιστεύουν κάπου και θέλουν να δώσει τη δύναμή τους εκεί. Λοιπόν, είναι σεβαστό όλο αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν οι περισσότεροι στα κόμματα ούτε το θέαμα το οποίο περιμένει το ακροατήριο, καταλάβατε. Οι μόνοι που προσφέρουν θέαμα, και τους είδατε τι τους κάνανε στη δεξίωση του Μασούτη, για να το πω έτσι, ενός επιχειρηματία, και τους έχουν βγάλει φωτογραφία και τη γυρίζουν σε όλα τα site, ξεφτιλίζοντας το πολιτικό σύστημα, είναι ο Άδωνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι μπορούν ακόμα να κάνουν σοου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν η Κωνσταντοπούλου κάνει σοου, αλλά οπωσδήποτε έτσι εμφανίζεται στα κανάλια. Έτσι εμφανίζεται οπουδή και οπουδήποτε, για να το πω και διαφορετικά. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στο 26 10 390 000, να σας ακούσουμε, να σχολιάζετε και αυτά τα θέματα, να σχολιάζετε. Έρχονται εκλογές, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, να καταλάβουμε κι εμείς τι ξέρετε, τι δεν ξέρετε, τι θέλετε να μάθετε.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όταν μαθαίναμε αρχαία, κυρία Τσιμάρα, είχαμε μάθει το ρητό των οικειών ημών εμπιπραμένων, εμείς άδωμεν. Και έγινε το σπίτι μας και εμείς τραγουδάμε και χορεύουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι ψάχνετε και τι γυρεύετε. Μιλήσατε πριν για μια απαξίωση κάποιων προσώπων του τότε ΣΥΡΙΖΑ στον αρχηγό τους.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν,
1: άμα βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τιμημένοι από έναν άνθρωπο ο οποίος ιτήθηκε, δεν με ενδιαφέρει το ποιος είναι, μιλάω αξιολογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φτάνω στο σημείο την ώρα κατά την οποία έπεσε η καρδιά να τη σφυροκοπάνε και να τη χτυπάνε με τα ραδιά, από εκεί πέρα άστε. Ήθος μηδέν.
0: Ναι, έχουν απαξιωθεί στις συνείδησεις του κόσμου της αριστεράς αυτοί όλοι. Δεν τους υπολείπτεται κανένας πολίτης και κανένας συμπολίτης. Σας το λέω με πλήρη γνώση αυτό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω.
1: Όπως καταλαβαίνει κανείς.
0: Γιατί γνωρίζω το χώρο, καταλάβατε. Το γνωρίζω προσωπικά το χώρο. Και έχω λόγο γι' αυτό.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Οι πάντες καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάω πολιτικά, αλλά αξιολογικά, δεν μιλάω κομματικά.
0: Και αυτό είναι πολιτικός λόγος. Μην το βγάζετε από την πολιτική αυτό. Ο αξιολογικός λόγος προηγείται του πολιτικού λόγου. Κατά Αριστοτέλη. Έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αν δεν αξιολογήσεις.
0: Πώς θα βγάλεις φόρμες, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ γι' αυτό λέω. Να βγαίνετε να μιλάτε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν περιμένουμε από το Σαμαρά δηλαδή να κατεβάσει το Μητσοτάκι, καταλάβατε. Ας κάνουμε κάτι κι εμείς.
1: Τρέχα γύρω.
0: Όχι, το λέω για το σύστημα. Ναι.
1: Για να μην καταχρώμε του χρόνου.
0: Παρακαλώ, πείτε.
1: Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το δράμα το οποίο ζει το σημερινό, το σπίτι αυτό σήμερα με τους δύο δικηγνιστές νεκρούς, αλλά πατέρα γιο.
0: Λέτε το πατέρα και το γιο.
1: Ναι.
0: Όλη η πάτρα έχει θρηνήσει για αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Να μην με ακούσει ο Θεός, σε αυτό που θα πω, να μην με ακούσει και να μην βγω αληθινός, να βγω ψεύτης. Το αυλάκι από τα Ραντέλα προς τα κάτω, προς τα πέρα δηλαδή, προς Αχαγιά, βγήκε βασιλεύει. Εάν πέσει και μέσα δίκυκλο, τότε
0: θα έχουμε τα ίδια. Ήθελα να
1: ποιος υποκριτής θα βγει και θα λέει, αχ, ξέρετε,
0: είπε
1: και
0: αυτό συννεφάκηδες, ναι,
1: και δεν ξέρα με τι.
0: Πέσανε από τα σύννεφα, ναι, όλοι.
1: Είπε αυτό συννεφάκηδες μόνο, μα έτσι, τώρα έτσι. Μην πω άλλο επίσης.
0: Να σας πω κάτι, εγώ κάνω ό,τι μπορώ από εδώ. Από εκεί και πέρα, τα ακούνε όλοι. Δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Τώρα μην πω άλλο επίσης.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ από εδώ. Από εκεί και πέρα τα ακούνε όλοι. Δεν ξέρω τι κάνουν.

0: Υπάρχουν υπηρεσίες στην περιφέρεια, υπάρχουν υπηρεσίες στο Δήμο, υπάρχουν υποτίθεται, τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη όπως ξέρετε, η οποία μας βοηθάει να βρίσκουμε τα προβλήματα, δεν ξέρω αν μας βοηθάει να κλείνουμε τις τρύπες, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Το τι ερωτήσεις έχω κάνει και τι λαθασμένες απαντήσεις που έχει δώσει είναι απερίγραπτο, αφήστε.
0: Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και όχι για ανθρώπινη ευφυΐα, έτσι, η οποία είναι η τέλεια μηχανή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, αυτά να τα πείτε στον κύριο Μητσοτάκη όμως, που θέλει ας πούμε να μας βάλει ντε και καλά να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να του κάνουμε τη χάρη. Πρέπει να δούμε πώς θα πορευτούμε με τα ρομποτάκια μας.
1: Για να μην γίνουμε εμείς ρομποτάκια.
0: Όχι, πρέπει για να προλάβουμε τις ζημιές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι. Και ένα τελευταίο.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Πέρυσι, σαν σήμερα, σαν χτες,
0: ναι,
1: συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: έγινε ένας διάλογος από αυτό ακριβώς το μικρόφωνο μεταξύ του τότε παρουσιαστή και κάποιου ακροατή.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος κομπορημόνησε, θα μου πεις το θυμάσαι μετά από ένα χρόνο, πού να μην το θυμάμαι, ο οποίος είπε ότι δεν έχω καμία σχέση εγώ, γιατί όταν του είπε χρόνια πολλά ο τότε προκατοχός σας, εντός εισαγωγικών, λέει, δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μίλησε βλασφήμος κατά της θρησκείας, βλασφήμος.
0: Εντάξτε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι απόλυτοι.
1: Αυτά τα πράγματα, λοιπόν.
0: Εγώ καταλαβαίνω τον συνάδελφο που είπε με ευγένεια χρόνια σας πολλά.
1: Καλά, μιλάμε για κύριο τώρα, ο άνθρωπος είναι κύριος.
0: Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση, αλλά... εντάξει, θα εισπράξει και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν,
0: απαξία δηλαδή, εντάξει.
1: Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ,
0: ναι,
1: σε πιστούς και άπιστους, χριστιανούς και αντίχριστους,
0: ναι,
1: να ευχηθώ το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο κατεξοχήν, όχι μόνο βέβαια.
0: Να μας φωτίζει κύριε, να μας φωτίζει, να δίνει φώτιση.
1: Είναι τόσο μεγάλη γιορτή, θα πω κάτι να το ακούσουν όλοι οι ακροατές. Είναι τόσο μεγάλη γιορτή που σήμερα, Τετάρτη,
0: ναι,
1: και μεθαύριο Παρασκευή, δεν υπάρχει νηστεία.
0: Ναι.
1: Τρώμε αρνί ψητό, σουβλάκια, ό,τι θέλουμε.
0: Ναι.
1: Διότι γιορτάζει ο ίδιος ο Θεός, ναι, ο Βασιλεύς, ο Ουράνιος, παράκλητε κλπ. Σας κούρασα, ευχαριστώ, χαιρετώ.
0: Δεν κουράσατε, καλή σας μέρα. Να είστε καλά και όρθιος.
1: Με θυμώνω Θεός, ο Μύος. Για να σας ακούμε στεντορίαν.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, γεια σας. Γεια σας. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000, τηλεφωνήστε να σας ακούσουμε, να σκεφτούμε μαζί, να μας θέσετε ερωτήματα, να σας ζητήσουμε γνώμες. Σας περιμένουμε.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή,
1: βέβαια. Κοντεύουμε τα 80.
0: Η άμυνα είναι η καλύτερη επίθεση, μου φαίνεται.
1: Ναι, η άμυνα. Επειδή μου λένε ότι πάψε να ζεις με το συνέστημα. Γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει, ναι, αλλά άλλωστε και τα τραγούδια που βγάζανε.
0: Ναι.
1: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας.
0: Ωραία, δεν μπορούμε συνέχεια όμως να κλαίμε, ξέρετε.
1: Και τώρα να καθόμαστε
0: και να γκρινιάζουμε, ας πούμε, για το άδικο που μας συνθλίβει. Κακούργια κοινωνία και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κακούργια Μητσοτάκη μπορεί να πεις, ας πούμε, αλλά κακούργια κοινωνία. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, για πείτε.
1: Και κάποιους άλλους που ήταν στο δημοκρατικό, ας πούμε, χώρο, όπως το νιώθει ο καθένας,
0: ναι,
1: που είπε ότι δεν πεθαίνει και κανένας. Ο κύριος Αντρίκος εδώ πέρα στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και κάποιους άλλους που δεν έχουν ούτε ένα ένσημο και τους ακολουθεί ο κόσμος και δεν μπορούμε να συνοηθούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Άκουσα και τον κύριο Καρβουνιάρη που με τους ανθρώπους που μένουν εκεί,
0: ναι,
1: και τρελάθηκα.
0: Και για ποιο λέτε, για ποιο θέμα λέτε?
1: Εκεί με τους Ρωμά που έχουν πάει. Που
0: λέτε κάτι απάνω στο Ριγανόκαμπο?
1: Όχι, στην Κορίνθου.
0: Α, κάτω στην πλατεία Γεωργίου. Και στην πλατεία Όλγας και τα λοιπά.
1: Ναι, στην Κορίνθου.
0: Παντού,
1: στην
0: είναι.
1: Κορίνθου.
0: Παντού είναι. Παντού
1: όχι
0: είναι.
1: Στην πλατεία Όλγας, στην Κορίνθου.
0: Στην Κορίνθου.
1: 500 τόσα.
0: 500 άτομα.
1: Όχι.
0: Κορίνθου 500 λέτε. Κορίνθου 500.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχει εγκαταλείψει ένας ή μία, δεν ξέρω τι,
0: ναι,
1: δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την περιουσία της και γίνονται και από αυτούς που έρχονται οι μετανάστες, οι μαύροι, οι άσπροι, οι κίτρινοι.
0: Έχουν κάνει είσοδο.
1: Και
0: η αστυνομία τι κάνει σχετικώς?
1: Και βγήκε στον κύριο Καρβουνιάρης και το είπε, ας πούμε, αλλά και γενικά, ας πούμε, είναι... Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι τέλειος εγώ, ας πούμε, αλλά αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν ξέρω, έχω χαζέψει.
0: Κυρία μου, κοιτάξτε, εδώ στην Κρήτη έρχονται κατά χιλιάδες κάθε μέρα.
1: Ναι, το ξέρω, έχω και φίλους.
0: Πού θα πάνε όλοι αυτοί, πού θα πάνε όλοι αυτοί?
1: Δεν ξέρω.
0: Καταλάβατε, έχουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδελιές.
1: Ναι, και παίρνουν και το ύφος εκεί.
0: Ναι, το ύφος των χιλίων καρατίων.
1: Είναι ένα γραφείο,
0: ναι,
1: που κάθε μέρα είναι 20-25.
0: Ναι, εκεί είναι, περνάνε από... Είναι, αυτοί έχουν περάσει εξετάσεις. Δηλαδή είναι από αυτούς οι οποίοι μάλλον και θα πιάσουν και δουλειά.
1: Μακάρι, ας πούμε.
0: Νομίζω είναι αυτό. Είναι μέσα, είναι αυτοί έχουν χρόνια εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει σε προγράμματα, μιλάνε και ελληνικά. Δηλαδή δεν είναι, και είναι και νέοι άνθρωποι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τους έχω δει περνώντας, έχετε δίκιο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί όμως...
1: Να προσφέρουν, δηλαδή, αυτοί... και να πέφτουμε το βράδυ να κοιμηθούμε, να μην κοιμόμαστε με φιάλτες. Να ξέρουμε πώς αντιμετωπίσουμε
0: να σας πω κάτι,
1: τους είναι τους δικούς μας.
0: Μα οι δικοί μας έχουν κάνει, αν έχετε πάρει χαμπάρι τα τελευταία που έχουν γίνει, από δικούς μας έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχουν γίνει από κανένα από αυτούς.
1: Κάθε μέρα ο άλλος, ας πούμε, εκεί πήγε και έσφαξε τη γυναίκα. Τι είπαμε, πού είναι εκεί πέρα?
0: Ήτανε αυτό, δεν έσφαξε μόνο τη γυναίκα, είναι ότι είχε ρίξει και υπνοτικό στα παιδιά.
1: Ναι,
0: τα καημένα τα παιδάκια,
1: ναι,
0: για φανταστείτε, ναι, στο διπλανό δωμάτιο να κοιμούνται τα παιδιά.
1: Κάνουν, ας πούμε, εξωσωματικές εκεί πέρα και υποβαλούν για την υγεία τους και δεν μπορούν να κάνουν ένα παιδί, να δώσουν αγάπη, και οι άλλοι τα βασανίζουν, τα βιάζουν, τάτα. Πού είναι, ας πούμε,
0: αφήστε. Αυτό είναι μια κακοήθεια, είναι ένας κακοήθης όγκος, θα το έλεγα εγώ, στο κοινωνικό γίγνεσθε και δεν μπορεί να το διορθώσει κανείς. Αλλά ας μην μιλάμε για όλα τα πικρά σήμερα.
1: Όχι, δηλαδή... εντάξει, να μην μιλάνε, αλλά βλέπετε και κάποιους άλλους που μου λένε, ρε εσύ, λέει, ξέχασε στα δικά μας. Στο Ρούφιο που πήγαινα εδώ και τόσα χρόνια, ας πούμε, και πέρα, ήρθα, λέω, να σε ενοχλήσω.
0: Ναι.
1: Τέλος, δεν είμαι τέλειος. Αλλά αυτό που βλέπω
0: είναι,
1: κάθε μέρα στην πόλη,
0: είναι τραγικό,
1: στην Πάτρα,
0: είναι τραγικό.
1: Τι να πω, δεν τα κρατάω άλλο, να είστε καλά,
0: έχουμε
1: με υγεία,
0: ακόμα,
1: να
0: και
1: εσείς, έχουμε,
0: και εσείς.
1: Τι να πω, δεν ξέρω,
0: και εσείς να,
1: να έχει
0: καλά
1: υγεία όλος ο κόσμος.
0: Και εσείς, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα,
0: καλημέρα,
1: ευχαριστώ
0: σας
1: πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Let me love you
0: tonight, baby. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη και η Δάφνη Μανολάκου βεβαίως από δίπλα, σε ρυθμό υπαγορεύσεως. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, και επειδή οι καιροί είναι όχι απλώς πονηροί αλλά κουτοπόνηροι, όπως λέω, να ξεκαθαρίζετε πάντα τι ακούτε, τι θέλετε να ακούσετε, τι βλέπετε και τι φαντάζεστε ότι βλέπετε. Όλα αυτά δεν είναι δύσκολα, αλλά φτάνει μόνο να δείτε τον εαυτό σας στο καθρέφτη για να καταλάβετε ότι όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς fake news. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
4: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Και εμένα θες. Λέμε καλημέρα πρωινό Τετάρτης 3 του Ιούνιου. Πρωινή εκδρομή μαζί σας, όπως καταλάβατε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολλά και όμορφα πράγματα. Πλούσια η πολιτιστική επικαιρότητα, ομολογουμένως. Ένα διεθνές φεστιβάλ Πάτρας μας κλείνει το μάτι και αρχίζει σήμερα. Απλώνεται σε όλη την πόλη, αρχίζει γενομένης από 3 Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και τις 7 Ιουνίου. Μελωδίες jazz θα χρωματίσουν και θα ακούμε έτσι και θα διαχέονται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και θα ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας. Αρχίζει γενομένης από σήμερα και στο έθριο του νέου Δημαρχείου, αλλά και στη Μεζόνο στις 9:30. Πολύ όμορφα πράγματα έρχονται, ομολογουμένως πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Να αρχίσουμε από διαφημιστικό περιβάλλον για να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη. Καλοκαιράκι ήρθε τώρα, πως μπαίνει σε τάξη, αλλά προσπαθούμε. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Έρχεται Μοντιάλ, ναι, και για τους λάτρεις του αθλητισμού και του Μοντιάλ σας έχουμε μεγάλες προσφορές. Σπεύσατε για να απολαύσετε το θέαμα σαν να είσαστε μέσα σε αυτό. Ναι, δεν σας λέω κάτι άλλο. Από την άλλη, όσο θα λέω για BMW και Mini Τζουραμάνης, μην ξεχνιόμαστε κορίτσια. Και Ιόνι και Δάφνη. Έχουμε Γιάννη Κότσιρα σήμερα. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι, διότι γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Προφανώς αυτή τη φορά δεν είναι μαζί μας στον αέρα, ίσως λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ή επειδή γίνεται χαμούλης. Το δεύτερο μάλλον, ή μάλλον και τα δύο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο αγαπημένος ερμηνευτής έχει μια σειρά συναυλιών με αφορμή τα 30 του χρόνια και το πρόγραμμά του είναι πιεσμένο. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο ένα τραγούδι Γιάννη Κότσιρα. Τον Έκτορα, το σκύλο τον Έκτορα μου βρήκες. Λοιπόν, πάμε BMW και Μίνι Τζουραμάνης. Ναι, BMW και Μίνι Τζουραμάνης. Βάλε μας το ακορντεόν. Το ακορντεόν. Λοιπόν, BMW Days έχουν αρχίσει από χθες. Μίλησα χθες πάλι με τον κύριο Αθανασίου, του λέω θα το πούμε παραπάνω. Μου λέει θα ενημερώσω τους άνωθεν και θα ενημερωθούμε περισσότερο. Προς το παρόν σας το λέω εγώ. BMW Days, καλέστε στο 2610-436-825 και καθώς σας περιέγραψα χθες και εδώ και πάρα πολύ καιρό, σας λέω το εξής, ότι η έκθεση BMW και Mini Τζουραμάνη στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 θυμίζει σαλόνι σπιτιού και όχι έκθεση αυτοκινήτου. 1. 2. Είναι σαν να μπαίνετε σε έναν άλλο πλανήτη με τόσα μοντέλα νέα, με τόσες παροχές για αποπληρωμή. Από την άλλη έχουμε το συνεργείο για τη φροντίδα. Αν έχετε και αυτοκίνητο και δεν θέλετε να αποκτήσετε νέο. Και όχι μόνο BMW και Mini. Ενημερωθείτε έτσι περαιτέρω και για τα υπόλοιπα. Έχουμε ανταγωνιστικά πακέτα και για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Αλλά τώρα έχουμε 2 με 12 Ιουνίου BMW Days με πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Κότσιρας, Stage Royal Theater. Σήμερα το βράδυ, τι ωραία, ανοίγει τις συναυλίες του καλοκαιριού ο Γιάννης ο Κότσιρας, γιορτάζοντας 30 χρόνια πορείας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου. Αρχίσαμε με πολύ αγαπημένο Δημήτρη Μητροπάνο και σαφώς Στέφανο Κορκολή, δημιουργίες του Στέφανου Κορκολή. Συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Στέφανο Κορκολής, τον μουσική Στέφανος Κορκολής. Ένα τραγούδι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και εσείς νομίζω το έχετε αγαπήσει αφενός αφετέρου. Έχουμε την Ελεονόρα που μετά τη θεατρική της έτσι πολύ ωραία παρουσία έρχεται πίσω στα συναυλιακά της να την απολαύσουμε. Δεν έχω δει αν έρθει Πάτρα ή Αγίο, δεν το έχω δει ακόμα. Θα στείλω μήνυμα στη Γιώτα την Πεχλιβανίδου, διότι δεν μας έχει ενημερώσει με ακρίβεια. Μόνο μου βγάζει βιντεάκια εκπληκτικά, γιατί άρχισαν οι συναυλίες της αγαπημένης μας Ελεονόρας Ζουγανέλη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. 10:23 πρωινό Τετάρτης, ραδιογάμα πρωινή εκδρομή, μαγιά.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πολύ ωραίο τραγούδι νομίζω. Ελεονόρα Ζουγανέλη και μαγκιά μας. Ναι, να έχουμε ελεύθερη καρδιά. Από την άλλη έχει και τίμημα. Ποιος το επιθυμεί, ποιος επιθυμεί μάλλον να έχει και τη μαγκιά, αλλά να απολαύσει και το τίμημα. Δεν ξέρω, ίσως είναι τροφή για σκέψη. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ήδη στον αέρα του Ράδιο Γάμα η αγαπημένη σκηνοθέτης κυρία Κατερίνα Χάσκα, με αφορμή μια πολύ ξεχωριστή παράσταση που έρχεται στο Επίκεντρο ΣΥΝ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελευθερία μου. Καλημέρα στην παρέα.
0: Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Χαρά μας.
1: Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Δόξα
1: τω
0: Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε. Ομοίως, καλό μήνα, υγεία, δημιουργικό μήνα να έχουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Με όμορφα πράγματα, ωραίες παραστάσεις που τις έχουμε ανάγκη νομίζω, γιατί η καθημερινότητά μας όταν διανθίζεται με τέχνη, με πολιτισμό και έχουμε πράγματα να αφουγκραστούμε, νομίζω ότι είναι σαν να μας ο κάθε ένας, αν το αποφασίσει επί της ουσίας και πάει σε μια παράσταση μουσική ή θεατρική, να σμιλευτούμε λιγάκι, λιγάκι.
1: Φωτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο και μας κάνει πιο χαρούμενους. Έτσι. Μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε συνεχώς για αρνητικά
0: ακριβώς.
1: Πράγματα που συμβαίνουν.
0: Έτσι,
1: αυτό, εκεί συμβάλλει η τέχνη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακόμα και ο τίτλος της παράστασης μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν η μνήμη γίνεται λαβύρινθος?
1: Ναι, η μνήμη, ένα αιώνιο έτσι ζήτημα που μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί.
0: Να πούμε την πληροφορία, Σάββατο 6 Ιουνίου, Επίκεντρο ΣΥΝ, μία παράσταση.
1: Μία παράσταση, στις 9 και 4.
0: Πολύ ωραία,
1: είναι
0: με τίτλο.
1: Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στην Πάτρα, γιατί είχαμε έρθει πάλι που μας είχες φιλοξενήσει για άλλη παράσταση, οπότε αγαπάμε την Πάτρα.
0: Πολύ ωραία, και πάμε στον τίτλο της παράστασης.
1: Λοιπόν, ο τίτλος είναι Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Δηλαδή, να εξηγήσω λίγο, θα ξεκινήσω
0: πραγματικά
1: από το δεύτερο.
0: Ήθελα, εάν έλεγα τον τίτλο θα τον έλεγα λάθος. Αλήθεια τώρα, ενώ έχω ακούσει το σποτάκι, λέω άστο καλύτερα.
1: Άστο να το πει.
0: Άστο να το πει ο δημιουργός εκεί.
1: Τι σημαίνει, στην ουσία έχουμε μια έτσι η λύθη ενάντια στη θύμηση. Υπάρχει έτσι υπάρχει αυτή η σύγκρουση, της μνήμης και της λύθης. Αυτό είναι ο τίτλος. Θα ξεκινήσω όμως από το δοκιμή ΠΟΕ, για να πούμε ότι το έργο βασίζεται σε κάποια διηγήματα του Edgar Allan Poe, και έχουμε βάλει τον τίτλο δοκιμή γιατί στην ουσία έχουμε χρησιμοποιήσει, αξιοποιούμε κάποια διηγήματα του ΠΟΕ για να μιλήσουμε, για να δημιουργήσουμε μια δική μας ιστορία, να φωτίσουμε μια ιστορία όχι προσωπική. Ξεκινάει από κάποια πράγματα, δοκιμές που έχουμε δημιουργήσει με την ομάδα και με τα άλλα μέλη της Διάσου. Για αξιοποιώντας λοιπόν κείμενα του Edgar Allan Poe, λέμε τη δική μας ιστορία που αφορά τη λύθη και τη μνήμη. Πράγματα λοιπόν που έχουμε θάψει από την παιδική μας ηλικία, τα έχουμε θυσιάσει στο βωμό της σοβαρηφάνειας του ενήλικα.
0: Της κανονικότητας, της υποτιθέμενης κανονικότητας. Δεν μιλάμε τώρα για τη λύθη του τύπου, το να είναι κάποιος ασθενής.
1: Όχι, δεν έχει καμία
0: σχέση.
1: Βέβαια, αν, εδώ τώρα μιας και το ανέφερες, όταν συνηθίζουμε στο να ξεχνάμε, να κρύβουμε, να θάβουμε πράγματα, αυτό στην πορεία μπορεί να δημιουργηθεί, να γίνει ασθένεια. Δηλαδή όλη αυτή η αίσθηση της ενοχής, γιατί τα κρύβουμε τα πράγματα, γιατί αισθανόμαστε ενοχή, αισθανόμαστε φόβο, μπορεί να δημιουργήσει ψυχικές διαταραχές. Το τραύμα σε οδηγεί σε τέτοιες ψυχικές διαταραχές όταν δεν το θεραπεύεις. Ο Πόε στα έργα του για αυτά μιλάει. Μιλάει για το αίσθημα της μοναξιάς, για το αίσθημα του φόβου, την ενοχή, την ψυχική διαταραχή, τα οποία πώς προκύπτουν όταν υπάρχουν πράγματα από την παιδική μας ηλικία τα οποία δεν τα έχουμε επικοινωνήσει. Ο τίτλος «Δοκιμή ΠΟΕ», μιας και το ξεκίνησα από εκεί, έχει να κάνει με τις δοκιμές που κάνουμε εμείς και αξιοποιώντας αυτά τα διηγήματα του ΠΟΕ για να φωτίσουμε κάποια βαθύτερα ενδότερα κομμάτια, ψυχικά κομμάτια, τα οποία είναι και θεματικές έτσι ανθρώπινες, δηλαδή διαχρονικές. και θα εξηγήσω έτσι στην πορεία.
0: Στη διάρκεια των προβών και της διαδικασίας του έργου, οι συντελεστές επηρεάστηκαν όλοι, και ακόμα και εσύ επηρεάστηκες, βρήκες, άνοιξες σελίδες από συρτάρια κλεισμένα.
1: Θα πω πως ξεκίνησε. Αυτό ήταν έτσι ένα προσωπικό στοίχημα. Η ανάγκη αυτή να μιλήσω για αυτές τις θεματικές είχε ξεκινήσει πολύ πριν δημιουργηθεί η παράσταση. Και με τα άλλα δύο μέλη, την Ραφαέλα Καβαζαράκη και την Μίκα Στεφανάκη, επειδή είμαστε και φίλες και συνεργαζόμαστε και χρόνια, είχαμε ξεκινήσει μια άλλη παράσταση με τίτλο «Το παιδί που κρύφτηκε», που δουλεύαμε πάλι τις ίδιες θεματικές, η οποία δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν ήμασταν έτοιμες να το επικοινωνήσουμε. Το αφήσαμε λοιπόν στο σιρτάρι και το ξαναπιάσαμε πέρυσι με αφορμή ένα φεστιβάλ Edgar Allan Poe. Και επειδή έτσι αγαπάμε και οι τρεις το συγκεκριμένο συγγραφέα, το ξαναπιάσαμε από την αρχή, ήμασταν πιο έτοιμες, μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε αυτά τα κομμάτια, αυτά τα βιώματα, οπότε ξεκίνησε από ένα προσωπικό, ατομικό και ομαδικό βίωμα όλο αυτό το project, το οποίο είναι ένα work in progress, δηλαδή εξελίσσεται. Από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν φωτιστεί άλλα πράγματα, γιατί έχει να κάνει με την εμπειρία. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα αποκτάμε καινούργια εμπειρία. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία ήρθε και κούμπωσε και φέτος. Ξεκίνησε λοιπόν από αυτή την ανάγκη να μιλήσουμε για κάτι προσωπικό, πράγματα ας πούμε, που είχαμε θάψει, τα οποία δεν είχαμε επικοινωνήσει, αλλά έχουν μείνει, έχουν αφήσει τα στίγματα.
0: Ωραία.
1: Γιατί νομίζω όλοι έχουμε περιοχές τις οποίες τις πρόχνουμε στη λύθη όταν πονάνε. Ο Πόε λοιπόν και οι ήρωές του βρίσκονται διαρκώς σε αυτό το μετέχνιο, ανάμεσα σε αυτό που θυμούνται και σε αυτό που προσπαθούν να θάψουν. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον κόσμο του Πόε βρήκαμε κι εμείς έτσι τον τρόπο να μιλήσουμε για τα δικά μας βιώματα, τα οποία είναι βαθιά ανθρώπινα και συλλογικά, θα πω, γιατί η λύθη είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης, ενώ η μνήμη είναι μια πράξη αντίστασης. Αυτά τα δύο έτσι μας ενδιέφεραν. Η εμπειρία που, που η λύθη σε αυτή την εμπειρία είναι ο μηχανισμός της επιβίωσης και η μνήμη έρχεται ως μια πράξη αντίστασης. Ζούμε άλλωστε, όπως είπα και πριν, πήγα να πω, σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από διάφορες ιστορίες που δεν έχουν πάντα θετικό πρόσημο, από πληροφορία, παραπληροφόρηση, και ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Αυτό συχνά μας αφαιρεί το χώρο που χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να αισθανθούμε. Οπότε σε αυτό το project δεν θέλαμε να κάνουμε να μιλήσουμε, να αφηγηθούμε απλά μια ιστορία, αλλά που θα έχει μια αρχή, μέση και τέλος. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου και εμείς αλλά και ο θεατής μπορεί να συναντήσει κάτι δικό του. Όταν φεύγοντας λοιπόν από την παράσταση, να μην τον ενδιαφέρει αν έχει καταλάβει ακριβώς τι είδε, αλλά να νιώσει ότι κάτι μέσα του μετακινήθηκε, βάζοντας τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Βρίσκει και τη δική του εμπειρία. Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε όλες τις παραστάσεις που έχουμε κάνει. Καθώς οι χαρακτήρες και οι τρεις είναι συμβολικοί, είναι άφιλοι. Δεν έχουν δηλαδή χαρακτήρα. Έχουμε αφαιρέσει την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό πλαίσιο, τα βιογραφικά στοιχεία. Με αποτέλεσμα μένει η ουσία, δηλαδή μένει το ανθρώπινο αποτύπωμα. Αυτό σου προσφέρει μια ελευθερία. Είναι ταυτόχρονα δύσκολο, αλλά είναι και απελευθερωτικό. Αυτές οι φιγούρες δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι θα λέγαμε διαφορετικές όψεις της ίδιας ανθρώπινης εμπειρίας. Αυτό λοιπόν που θέλαμε είναι και ο θεατής να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτές τις φιγούρες και όχι έναν άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Χρησιμοποιούμε να πω έτσι...
0: Είναι δύσκολο έργο να το παρακολουθήσει κάποιος.
1: Είναι, αν έρθει με την πεποίθηση ότι θα δω κάτι δύσκολο, αυτό ξέρεις, θα επηρεάσει. Όταν έρχεσαι σε μια θεατρική παράσταση, γιατί το κάθε έργο έχει τη δική του δυσκολία.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έρχεσαι ανοιχτός,
0: ναι.
1: Με μια ανοιχτωσιά, το ότι θα βιώσει, θα αισθανθεί, νομίζω δεν έχει έτσι δυσκολία, γιατί θα τον παρασύρει, θα μπει μέσα σε αυτό το έργο σαν να συμμετέχει μέσα σε αυτό. Η δυσκολία είναι ότι έχει ποιητικό λόγο και σωματικότητα. Θέλει μια εγρήγορση, να είσαι δηλαδή, σε κρατάει το έργο, να είσαι συνεχώς μέσα σε αυτό, να το παρακολουθείς, γιατί υπάρχει και το βίντεο art, υπάρχει το ηχοτοπίο, υπάρχει μια σκηνική εγκατάσταση όπου αυτή είναι ένα σύμβολο και οι ηθοποιοί κινούνται γύρω από αυτό και κάθε φορά αλλάζει αυτό το πράγμα, παίρνει άλλη μορφή. αναλόγως δηλαδή τη σκηνή, είναι μια, η τρύπα που λέμε, είναι η μήτρα, είναι οι φυλακές του μυαλού μας, είναι το κελί. Οπότε απαιτεί, ας πούμε, να είσαι σε μια παρουσία, να έχεις μια παρουσία. Κάτι που δεν το συνηθίζουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί αποφεύγουμε να είμαστε παρόντες οι ίδιοι στη ζωή. Οπότε ναι, η μόνη δυσκολία, ας πούμε, θα λέγαμε στο έργο, είναι να είσαι παρόν σε αυτή τη στιγμή που βιώνεις εκείνη την ώρα, ας πούμε, που παρακολουθείς την παράσταση. Αυτή είναι η δυσκολία.
0: Η Κατερίνα Ιχάσκα συνειδητοποίησε μέσα από όλη αυτή την τριβή του κειμένου, την καθημερινότητα και την, έτσι, και τις λέξεις και τα κείμενα, αλλά και όλο αυτό που συμμετείχε και είναι κομμάτι αυτού. Ποιο κομμάτι του εαυτού του έχει θυσιάσει στο πέρασμα των ετών?
1: Ναι, και εγώ θα σου πω, επειδή και μέσα από τις άλλες μου ιδιότητες δουλεύω πολλά χρόνια το τραύμα και ξεκίνησε, όπως είπα, από κάτι προσωπικό, έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ένα κομμάτι που μου θυσιάσει. Το βασικό είναι η παιδική ηλικία. Δηλαδή το ότι κάποιες εμπειρίες, ας πούμε, μπορεί να με οδήγησαν στο να αφήσω αυτό την παιδική ηλικία που κάνεις άλλα πράγματα, που μπορεί να σκέφτεσαι πιο απλά, να ζεις δηλαδή το παιχνίδι, την καθημερινότητα, ότι βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε. Γιατί οι εμπειρίες του καθενός μπορούν να σε αναγκάσουν να βιαστείς να μεγαλώσεις. Με αποτέλεσμα αυτό να σου δημιουργήσει κάποιες άμυνες. Αυτές λοιπόν οι άμυνες ήταν αυτές ίσως που με οδήγησαν να θυσιάσω κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή τα θυσίασες δεν μπορείς να συναντηθείς ξανά με αυτά και να τα δεις από μια άλλη οπτική, να τα δεις σε ένα πιο υγιές πλαίσιο, μεγαλώνοντας, να τα δεις ως παρατηρητής και να μπορέσεις να τα θεραπεύσεις. Οπότε μέσα από αυτή τη διεργασία το βασικό είναι ότι ήμουν διατεθειμένη να τα δω. Και εγώ και τα άλλα μέλη της ομάδας, να τα δω, να τα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και στην πορεία με το κοινό και κάπως να συμφιλειωθούμε με αυτά, γιατί η συμφιλίωση είναι η αρχή ώστε να θεραπευτούν κάποια πράγματα. Οπότε ναι, ήταν μια διεργασία θεραπευτική και για μας.
0: Επί της ουσίας αυτό νομίζω, καταλήγοντας καθημερινά, πολλές φορές είτε σε συνεντεύξεις είτε σε συνομιλίες εκτός αέρα, αυτό συνειδητοποιούμε όλοι μαζί, ότι η δουλειά μας, αυτό που αγαπάμε, αυτό που υπηρετούμε καθημερινά, είναι μια ψυχοθεραπεία και για μας.
1: Ναι, ισχύει αυτό σε κάθε δουλειά,
0: σε κάθε δουλειά.
1: Απλά εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε, είναι και δουλειά. Δηλαδή, ναι, οπότε δεν είναι ότι κάνουμε κάτι ψυχοθεραπευτικό, θα λέγαμε μόνο θεραπευτικό, ας πούμε, ότι έχει, γιατί κάθε μορφή τέχνης έχει μια θεραπεία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αλλά το ότι πιάνεις θέματα, αγγίζεις θέματα, ας πούμε, που είναι έτσι βαθιά ανθρώπινα και διαχρονικά.
0: Είναι ευλογία αυτό.
1: Μόνο του.
0: Είναι ευλογία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Και είναι και ο Πόε, να πω εδώ, γιατί έτσι είναι λίγο ένας παρεξηγημένος συγγραφέας. Νομίζουμε, επειδή έχει γράψει τρόμου κείμενα, δεν έγραφε για τέρατα. Γράφει για φόβους που κρύβουμε μέσα μας, δηλαδή η μοναξιά, η απώλεια, η ενοχή, η ανάγκη να ανήκω κάπου, που νομίζω αυτό το αισθανόμαστε όλοι μας, η ανάγκη να ανήκουμε κάπου, ο φόβος της εγκατάλειψης. Είναι η αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι κουβαλάμε κάτι που δεν έχουμε συμφιλειωθεί μαζί του. Αυτά είναι απολύτως σύγχρονα ζητήματα διαχρονικά, όπου έχει μιλήσει κάθε χρόνια, πολλά χρόνια πριν.
0: Μα είναι ζητήματα και ερωτήματα που θα απασχολούν, που πρόκειται να απασχολήσουν, που απασχολούσαν και απασχολούν το εδώ και το τώρα.
1: Και οι άνθρωποι, ενώ επικοινωνούμε μεταξύ μας, στην ουσία δυσκολευόμαστε να συναντήσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας και τους άλλους. Και όλο αυτό είναι γιατί μας παρασύρει η καθημερινότητα, αυτός ο χρόνος μονίμως θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, να παράγουμε. Αυτό είναι από μόνο του τρομακτικό, δηλαδή δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι παρόν Στη ζωή την ίδια, να παρατηρεί τον εαυτό του, να παρατηρεί γύρω του τι συμβαίνει. Νιώθουμε ότι πρέπει πάντα
0: αυτό
1: κάτι
0: έχει
1: να κάνουμε.
0: Μια, ωραία, έχει και μια ισορροπία και μια λεπτή γραμμή, γιατί πολλές φορές μπορούμε να παρασυρθούμε και να είμαστε στο τέλμα, ας πούμε, για να παρατηρούμε. Ναι. Αυτό θέλει λίγο μια περισσότερη μια δουλειά. Έτσι.
1: Ναι, να μην φτάνουμε στα άκρα, μην κάνουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Να αναφέρω λίγο και τους άλλους
0: τελευταίες.
1: Είναι οι άλλες δύο ηθοποιοί. Είναι η Μίκα Στεφανάκη που έχει κάνει και την κίνηση και η Ραφαέλα Καβαζαράκη. Τα ηχοτοπία ο Κωστής Κόντος. Τη σκηνική εγκατάσταση ο Δημήτρης Μέλος. Τα βίντεο art η Μαρία Ζερβός. Τους φωτισμούς η Κατερίνα Σαλταούρα. Social media Μαρλού Ξενταριανού. Και δημόσια σχέση επικοινωνία Λίκη Δανάλη.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία, να έρθετε με το καλό.
1: Σε περιμένουμε με χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ομοίως.
1: Για την όμορφη κουβέντα.
0: Ομοίως,
1: χάρηκα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ομοίως.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.

Συνεχίζουμε με κλασικά λαϊκά και αγαπημένα. Έρχονται οι μινόρε παράπονο να μας τα θυμίσουν αυτά με απόλυτη ακρίβεια και νοσταλγία συνάμα. Ετοιμάζουν ήδη τις καλοκαιρινές τους συναυλίες. Έχουν προγραμματιστεί για Αύγουστο 2 στο Δήμο Καλαβρίτων και θα έχουμε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας τους Μινόρε Παράπονο. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ημερομηνία και για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σας έχουμε διπλή προσκλησούλα για το επίκεντρο ΣΥΝ και την παράσταση. Αν ήσασταν στην παρέα μας, γνωρίζετε τώρα έχω γυρίσει σελίδα, δεν θυμάμαι. Αφορά τη Λήθη, τη Μνήμη. Μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση σε σκηνοθεσία Κατερίνας Χάσκα. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου για ξένη λογοτεχνία και μετά θα φύγουμε για Αίγιο, γιατί έρχεται το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι για να τα πούμε όλα. Λοιπόν, για να το πάμε με τη σειρά, φτάνουμε από χθες, μάλλον είναι η πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, Αδίστακτος Έρωτας, από τον μέγιστο λογοτέχνη Ναγκίμ Μαχφούζ. Ο συγγραφέας, όπως είπαμε και χθες, έχει τιμηθεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1988 για το σύνολο του έργου του. Είναι εκδόσεως ψυχογιός, 269 σελίδες. Η μετάφραση από τα αραβικά είναι της Πέρσας Κουμούτσι στα ελληνικά, με επιμέλεια και πρόλογο του Κώστα Τσαούσι. Η πρώτη έκδοση στο Κάιρο έγινε το 1945, ενώ η ελληνική έκδοση το 2000, τον Οκτώβριο του 2000 συγκεκριμένα. Ένα έτσι συγκλονιστικό έργο με ιδιαίτερη πλοκή που μας κόβει την ανάσα, Αδίστακτος Έρωτας. Ο Μαχφούζ θεωρείται ως Καζαντζάκης της Ανατολής. Ζωντανός, αυθόρμητος, διεισδυτικός, άριστος ανατόμος της ανθρώπινης φύσης, έχει σφραγίσει με το έργο του την πεζογραφία του αραβικού κόσμου.

Πάνος Μουζουράκης, κακός Μπελάς. Και σήμερα λοιπόν, καθόλου τυχαία δεν είναι, δεν θα είναι μάλλον το επόμενο τραγούδι που θα μοιραστούμε και θα ακούσουμε. Όσοι είσαστε έτσι μέσα στους εκδρομείς, γνωρίζετε ότι είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Α, δράτω με της ευκαιρίας. 3 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Δεν βάλαμε και το ποδήλατο. Τέλος πάντων, τι να πρωτοβάλουμε. Έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων 3 Ιουνίου του 1963 ο ανατρεπτικός, γλυκός, ρομαντικός, ανένταχτος Ναζίμ Χικμέτ. Η πιο όμορφη θάλασσα λοιπόν, ευθύς αμέσως.

μέσα στην πιο όμορφη θάλασσα, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος επιστρέφει 21 με 28 Ιουνίου. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Στο πολύ κέντρο θα το ζήσουμε, στα παλαιά σφαγεία, στο Αίγιο.

0: Ακριβώς αυτό. Αυτός είναι ο ευσεβής πόθος και αυτή είναι η καθημερινή μας έννοια. Αυτό που θέλω να σας πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν σας το έχω πει ακόμα, το λέμε κάθε μέρα και προσπαθούμε να είναι ακόμα πιο όμορφο και να είναι μια θάλασσα πολύχρωμη, με τέχνη, πολιτισμό, πινελιές, άνθρωποι, με κέντρο τον άνθρωπο. Αυτό είναι, με κέντρο τον άνθρωπο, από αυτόν για αυτόν. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ πολύ όλους εσάς που είμαστε και σήμερα μαζί. Μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρία 62. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Η BMW Days είναι γεγονός. Καλέστε τους τώρα. Καλημέρα.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή εμείς πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.
1: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Να απολογηθώ, θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Η
0: παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις όπως πάντα πάρα πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Σε μια ημέρα στην οποία έχουμε μπάσκετ, φίλες και φίλοι, έχουμε πλέον τον πρώτο τελικό στα δικά μας play-off στο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Για μια ακόμη χρονιά αντίπαλοι οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι οποίοι διεκδικούν τον τίτλο. Μια σειρά με το δικό της όπως πάντα ξεχωριστό βαθμολογικό και όχι μόνο ενδιαφέρον, για την οποία περιμένουμε τα πάντα να εξελιχθούν ομαλά εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών γραμμών και από τους δύο φιναλίστες.
1: Αλεφαντέ, κρατά όσο μπορείς. Γεια σου ρε Αλεφαντέ, είσαι παλικάρι.
0: Η οποία θα κρυφθεί στις τρεις νίκες με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Κάτι που σημαίνει ότι σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο του ΣΕΦ έχουμε το πρώτο τζάμπο των τελικών με αντιπάλους τις δύο αυτές ιστορικές και πολύ μεγάλες ομάδες, όχι μόνο στον χώρο του μπάσκετ αλλά γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού. Ραντεβού νούμερο 2 την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή και πάλι 9 η ώρα, τη φορά αυτή στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στο Μάγουσι. Ενώ από την άλλη πλευρά η άλλη τελική στα δικά μας εδώ τοπικά μπασκετικά δρόμενα στο πρωτάθλημα της Α1 SKI στα play-off με αντιπάλους Ροήτικα και ΑΠ τελικά θα αρχίσουν κανονικά την άλλη Κυριακή και όχι σήμερα το βράδυ όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Και αυτό βέβαια αφού η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα πένθους, φίλες και φίλοι, για την οικογένεια της ΕΑ που στη μία το μεσημέρι κυδεύει το Λεωνίδα Γεράνιο στο ναό του Αγίου Διονυσίου. Έτσι λοιπόν εδώ και μετά από έτοιμα της ΕΑ που έγινε αποδεκτό και από τα Ροήτικα η σειρά θα ξεκινήσει κανονικά την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ 9 η ώρα από το κλειστό γυμναστήριο των Ροητικών.

Είχαμε ακόμη αργά χθες το απόγευμα την ανακοίνωση των πινάκων των διαιτητών στον χώρο του ποδοσφαίρου για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν από την ΚΕΔΕ της ΕΠΟ. Μια ποδοσφαιρική χρονιά στην οποία και πάλι δεν θα έχουμε την παραμικρή αχαϊκή παρουσία στη μεγάλη κατηγορία στο πρωτάθλημα της Super League 1.

0: Με εξέλιξη η οποία δεν έχει να κάνει τόσο, φίλες και φίλοι, με την εικόνα ιδιαίτερα των πατρινών διαιτητών, έχει να κάνει όμως πιο πολύ με τις σχέσεις της ΕΠΟ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΑΧΑΗΑ τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερες σε κατέρωθεν.
1: Για να σε κάνω ανθρώπο είχε τόσα αρβάκια.
0: Ήταν ακόμη χθες από τον Απόλλωνα, όπως ενημέρωσε ο Πατρινός Σύλλογος, και επίσημα την κατάθεση ενδιαφέροντος για Wildcard από την ΕΟΚ για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, και μένει να δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Απόλλωνας ζητάει από την Ομοσπονδία Wildcard.

περιμένουμε πάντα να δούμε τι μελιγενέστε. Είναι μια ιστορία η οποία ήδη έχει κουράσει αρκετά. Τι μελιγενέστε λοιπόν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια, με το διοικητικό της, το οποίο και αν τελικά εδώ θα έχουμε αλλαγή σελίδας ή όχι.

Στην άλλη πλευρά, όπως έγινε γνωστό χθες από την ΕΠΟ μέχρι τις 3 Ιουλίου, οι ομάδες οι οποίες δικαιούνται συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική πρέπει να το δηλώσουν και επίσημα στην Ομοσπονδία. Πάμε σιγά σιγά στο άλλο πάρα πολύ πιο κρίσιμο θέμα, φίλες και φίλοι, το πώς θα σχηματιστούν οι όμιλοι για το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο συνολικά θα έχουμε 10 ομίλους με 12 ομάδες ο καθένας.

να ξεκαθαρίσει οριστικά και το που θα είναι οι τρεις ομάδες από την Αχαΐα τη νέα χρονιά, αφού με βάση μια πρώτη διαρροή τη στέλνουν να είναι σε έναν πάρα πολύ δύσκολο και μακρινό όμιλο, τον όμιλο με τις ομάδες από τη Ρόδο και όχι μόνο. Θέμα βέβαια για το οποίο και οι τρεις ομάδες από την Αχαΐα και η Παναχαϊκή και ο Ατρόμητος αλλά και ο Πανεγιάλιος έχουν στείλει σχετική επιστολή στην ΕΠΟ με την οποία γνωστοποιούν ότι δεν θέλουν μια τέτοια εξέλιξη, κυρία για οικονομικούς λόγους.

Διότι εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη Ρόδο θα έχουμε 4 συνολικά ομάδες με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

0: Ενώ την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου κανονικά στην Πάτρα στο Παμπελοφονησιακό στάδιο θα έχουμε το κλασικό με την ξύβου του καλοκαιριού, τα Ποφάλια 2026.
1: Ηλεκτρισμένα κορμιά που ταξιδεύουν.
0: Κλίνινγκ, το οποίο παραμένει πάντα όρθιο, φίλες και φίλοι, παρότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πάρα πολλά σημαντικά οικονομικά κύρια προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά για ένα ακόμη καλοκαίρι θα διεξαχθεί κανονικά εκ νέου στην Πάτρα.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, από μια πρώτη γενικότερη ματιά, έχει εικόνα σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, πάντα μιλάμε για τον χώρο του αθλητισμού.
1: Ηλεκτρισμένα τα μάτια σου αρμενίζουνε κι όλα γυαλίζουνε.
0: Το ενδιαφέρον λοιπόν την εβδομάδα αυτή έχει να κάνει με τους τελικούς των μπασκετικών play-off, ενώ σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα, από τις 10 του μήνα, ξεκινάει η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο θα μας κρατήσει τροφιά για κάτι παραπάνω από έναν ολόκληρο μήνα.

Ενώ είναι στο φετινό Μουντιάλ, επειδή οι ομάδες είναι πάρα πολύ περισσότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε καθημερινά μια ποδοσφαιρική πανδεσία με πολλά και σημαντικά παιχνίδια.

Για να την δημόσια τηλεόραση να είναι απόλυτα έτοιμη για να καλύψει το μεγάλο αυτό το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού με καθημερινές μεταδόσεις, με ένα πάρα πολύ πλούσιο μενού, με όλα τα παιχνίδια από την αρχή μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε και σήμερα με τι άλλο, με τα ποδοσφαιρικά γύρω από την Παναχαϊκή. Αφού ο κόσμος θέλει να μάθει, θέλει να πληροφορηθεί τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από τα διοικητικά της ομάδας για τη νέα σεζόν.
1: Θα τρελαθώ.
2: Θέλω κοντά σου να μείνω.
0: Πάντως στο θέμα αυτό δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη ενημέρωση ή παραμικρή επίσημη πληροφόρηση από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με το εν λόγω ζήτημα.

0: Πιθανώς δεν υπάρχει το παραμικρό επίσημο συγκεκριμένο νέο, αφού δεν έχουμε καμία τελική κατάληξη στην ιστορία. Για να γίνει γνωστό επιτέλους αν τελικά η Παναχαϊκή θα αλλάξει διοικητική σελίδα και θα πορευτεί με ένα άλλο διαφορετικό διοικητικό σχήμα για τα επόμενα χρόνια.
1: Νύσταξες άστρο μου, φεγγάρι μου.
0: Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, για να υπάρξει μια διαφορετική, μια καλύτερη ποδοσφαιρική πνοή στην Παναχαϊκή, πρέπει να βρεθεί και μια διαφορετική λύση, φίλες και φίλοι, στα διοικητικά της πράξης.

πρέπει να βρεθεί μια νέα ομάδα ανθρώπων, μια νέα ομάδα παραγόντων, η οποία με το δικό της όραμα, με το δικό της πάθος θα θελήσει να οδηγήσει πάρα πολύ ψηλότερα την ποδοσφαιρική ομάδα.

Γύρω λοιπόν από το θέμα αυτό εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα με την Αριστερική Παναχαϊκή. Μια κουβέντα όμως για την οποία ακόμη δεν έχουμε το παραμικρό τελικό ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και ενώ σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει πλέον και μια πάρα πολύ μεγαλύτερη χρονικά πίεση για να δοθεί ένα τέλος στην ιστορία αυτή.

πρώτα απ' όλα είναι βέβαια το διοικητικό κομμάτι, αλλά λίγο αργότερα υπάρχουν και τα καθαρά αγωνιστικά, τα προπονητικά για την Παναχαϊκή της νέας σεζόν, στα οποία και εδώ έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα.

Ενώ χθες το μεσημέρι στην Αθήνα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ασχολήθηκε πάρα πολύ πιο αναλυτικά με την προκήρυξη στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, μια προκήρυξη πάντως η οποία λογικά δεν θα έχει έτσι και πάρα πολλές ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την φετινή.

Προφανώς λοιπόν και τη νέα χρονιά θα έχουμε την πρώτη φάση κανονικά στο πρωτάθλημα στην τεχνική κατηγορία. Μια πρώτη φάση η οποία θα έχει play-off αλλά και play-out όπως και φέτος.

0: Ενώ στην δεύτερη, από ό,τι λένε πάντα οι πληροφορίες, θα έχουμε και πάλι τους 10 πρωταθλητές να χωρίζονται σε δύο ομίλους των 5 ομάδων, έτσι ώστε από τον κάθε όμιλο οι δύο πρώτοι να ανέβουν κανονικά στο τέλος στη νέα Super League 2. Κάποιο δειλινό,
1: μόνο για μένα ναι,
0: βέβαια, από ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στο οποίο αρχικά θα έχουμε 10 πρωταθλητές να ανεβαίνουν τελικά μόνο και μόνο οι 4 κατηγορία, είναι μια πάρα πολύ, θα λέγαμε ουσιαστικά, άδικη απόφαση.

0: Ενώ και τη νέα χρονιά θα είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο μικρών φίλες και διάρκεια του αγώνα σε κάθε ομάδα.
1: Αργεί πολύ να ξημερώσει.
0: Και όταν μιλάμε για δύο μικρούς, εννοούμε ο ένας να είναι γεννημένος το 2007 και ο άλλος το 2008 υποχρεωτικά.

κενό βέβαια το οποίο υπάρχει την περίοδο αυτή στην Παναχαϊκή είναι να δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα διοικητικά με την κοκκινό μαύρη ομάδα και μετά υπάρχει χρόνος για όλα τα υπόλοιπα θέματα, διότι παραμένει πάντα ανοιχτό και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στην Παναχαϊκή, που είναι το γηπεδικό με την Αγία.

Έχει δύο άλλες ομάδες, Αχαΐας, Πανεγιάλιο και Ατρόμητο, να είναι απόλυτα έτοιμοι και να προχωρούν κανονικά στον αγωνιστικό του σχεδιασμό για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

0: Και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, πλέον τη νέα χρονιά όχι μόνο δεν θα έχουμε και πάλι ποδοσφαιρική ομάδα από την Αχαΐα στην μεγάλη κατηγορία, στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, δεν θα έχουμε για μία ακόμη χρονιά και αρχαίο διαιτητή στην μεγάλη κατηγορία, την Super League 1.
1: Μεγαλώσανε τα χόρτα, αδές του παραδείσου την πόρτα.
0: Η Αχαΐα, η οποία παραμένει πάντα καθυλωμένη εκτός πινάκων πρώτης εθνικής από πλευράς διαιτητών, παρότι στο έμψυχο δυναμικό της έχει αρκετούς ταλαντούχους διαιτητές.

0: εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Τα λέμε όπως πάντα καθημερινά αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα και κάπου εδώ σιγά σιγά και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του σταθμού. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην Καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Σε καλ...

Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.

Κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα μαζί μας είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μιλάμε και σήμερα αρχικά φίλες και φίλοι γιατί άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή αφού εδώ ακόμη δεν έχουμε το παραμικρό επίσημο νέο γύρω από τα οριστικά διοικητικά δρόμενα στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δίλα. Θέλει να δούμε αν θα οριστικοποιηθεί τελικά η συνεργασία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες ή ενδεχόμενα θα έχουμε την παρουσία των Ελληνοαμερικάνων από το Σικάγο, αλλά και εδώ ακόμη η όλη ενημέρωση που υπάρχει από την Εθνική Παναχαϊκή είναι πάρα πολύ θολή. Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί τόσα δεινό. Κάτι βέβαια δικαιολογημένο σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αφού για να πει το οτιδήποτε επίσημο νέο η Ερασιτική Παναχαϊκή πρέπει να έχει υπογραφές και στην ιστορία αυτή οι υπογραφές με τον οποιονδήποτε δεν υπάρχουν ακόμη.

Για να δούμε αν τελικά θα αλλάξει και πάλι χέρια διοικητικά. Πάντα η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Μια ιστορία για την οποία πάντως πρέπει κάτι να γίνει, εάν θέλουμε να δούμε μια πάρα πολύ πιο δυνατή, πιο ισχυρή Παναχαϊκή. Μια ομάδα η οποία θα έχει καθαρά μια πρωταγωνιστική πορεία και διαδρομή του χρόνου.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, όσο δεν είναι το διοικητικό στην Παναχαϊκή, δεν μπορεί να έχουμε το παραμικρό αγωνιστικό ή ακόμη και προπονητικό νέο.
2: Αχ, πώς

και σε μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά στην οποία το υπενθυμίζουμε συχνά πυκνά ότι αν θέλουμε να δούμε μια πάρα πολύ καλή και δυνατή Παναχαϊκή πρέπει να γίνουν αρκετές μεταγραφές το επόμενο διάστημα.

0: Να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το επόμενο χρονικό διάστημα, σιγά σιγά πλέον δεν θα αργήσουν τα πράγματα, για να έχουμε το οριστικό διοικητικό τοπίο γύρω από την Παναχαϊκή της νέας σεζόν, γύρω από την Παναχαϊκή ουσιαστικά για τα επόμενα χρόνια, εάν τελικά γυρίσει σελίδα.
1: Σε πόνεσαι η καρδιά μου και σε γουστάρει, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι.
0: Πάμε τώρα στα μπασκετικά, όπου εδώ πρώτα απ' όλα η εβδομάδα αυτή είναι μια εβδομάδα, όσοι έχει μείνει ακόμη, στην οποία θα έχουμε τους δύο πρώτους μεγάλους τελικούς των play-off, το πρωτάθλημα της Greek Basket League, με αντιπάλους τους δύο αιώνιους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για μια πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ήδη πρωταθλητής Ευρώπης, φίλες και φίλοι, ενώ από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός περνάει την δική του πάρα πολύ μεγάλη κρίση από την αρχή ουσιαστικά της χρονιάς. Μιλάμε όμως εδώ για μια διαφορετική σειρά αγώνων στην οποία τέτοια πράγματα δεν παίζουν το παραμικρό λόγο και περιμένουμε να δούμε πολύ ωραία, πολύ συναρπαστικά παιχνίδια μεταξύ των δύο αιώνιων. Πρώτο αγωνιστικό ραντεβού σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο ΣΕΦ, απευθείας και σήμερα βέβαια εννοείται αυτό, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα κάνει το 1-0 και θα πάρει το προβάδισμα στη σειρά των τελικών.

Ενώ από την δική του πλευρά και η ομάδα του Γλάφκου Έσπορ ετοιμάζεται για τις δικές της μάχες Παρασκευή μέχρι Κυριακή στην γειτονική Άρτα, όπου εκεί θα διεκδικήσει μια ιστορική επιτυχία την άνοδό της στη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League. Παρασκευή θα έχουμε στην Άρτα λοιπόν την πρεμιέρα των αγώνων Μπαράζ με αντιπάλους τον Γλάφκο Έσπερο και τη Χαν σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ραντεβού και για τις δύο ομάδες. Οι οποίες μαζί με τον Χολαργό συγκροτούν την τριάδα των ομάδων, η οποία θα διεκδικήσει την πρωτιά, αφού μόνο η πρωτιά οδηγεί τη νέα χρονιά από το γκρουπ αυτό, στην Elite League. Η ομάδα του Γλάφκου Έσπερο, η οποία φημίζουμε ότι έχασε μια πρώτη μοναδική ευκαιρία στα άλλα μπαράζ με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου για να πάρει το πρωτάθλημα και να έχει ανέβει ήδη στην Elite League, τώρα μπροστά της έχει μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία προς την ίδια αυτή κατεύθυνση.

τα οποία από την μία πλευρά ούτε πάρα πολύ εύκολα είναι, ούτε όμως και πάρα πολύ δύσκολα με βάση και τους δύο άλλους αντιπάλους. Η λογική λέει ότι την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα στον τελευταίο αγώνα Χολαργού Γλαφκοέσφαιρου θα κριθεί η πρωτιά και η άνοδος στην Α2 Εθνική.

0: Μεγαλώνω λοιπόν στη γειτονική Άρτα, στα οποία θα πάει με μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία η πατρινή ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη.
1: Κι όμως, κυρία μου,
0: στα οποία θα πάει με μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία η πατρινή ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη.

0: Η πρεμιέρα Γλάφκος Εσπεροσχάν, Σάββατο την ίδια ώρα το απόγευμα, πάντα στην Άρτα ο αγώνας του Χολαργού με τη Χάν, και Κυριακή 5 η ώρα, μία ώρα νωρίτερα ο τελικός, ουσιαστικά εδώ ο τελικός, Χολαργός εναντίον Γλάφκου Εσπερου.
1: Κι όσο σκεπτόμουν πως είσαι μακριά μου.
0: Με την πατρινή ομάδα για μια ακόμη φορά να έχει τον κόσμο στο πλευρό της, καθώς πάρα πολλοί πατρινοί φίλοι της Ένωσης θα μεταβούν στην γειτονική Άρτα και τις 3 ημέρες των αγώνων.

Γλάφος Έσπερος, ο οποίος έχει κάνει από το περασμένο καλοκαίρι, πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα θυμίζουμε και αυτά, η δική του πάρα πολύ μεγάλη μπασκετική προσπάθεια για να μπορέσει να ψηλώσει κατηγορία τη νέα χρονιά και να παίξει στην Α2 Εθνική.

Και μακάρι να τα καταφέρει βέβαια η πατρινή ομάδα, φίλες και φίλοι. Μακάρι και η Παναχαϊκή από τη δική της πλευρά, η μπασκετική Παναχαϊκή τη νέα χρονιά, να παίξει και αυτή μια κατηγορία πιο ψηλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, στη Nations League 1. Κάτι που και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό, αφού λογικά θα έχουμε ένα κενό το λιγότερο ομάδα στη νέα χρονιά για την εν λόγω διοργάνωση, το οποίο θα πάρει η Παναχαϊκή όποτε και αν προκύψει.

Και υπάρχει πάντα και το θέμα του Απόλλωνα με τη Wild Card, φίλες και φίλοι, για τη νέα χρονιά, για το πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 Εθνική. Ένα θέμα για το οποίο και εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις. Απόλλωνας, ο οποίος πρέπει να το υπενθυμίσουμε και αυτό, ότι για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ζητάει wild card από την Ομοσπονδία.

0: χάσει.
1: Παρότι πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο μόλις χρόνια ο Απόλλωνας είχε δικαίωμα συμμετοχής για να παίξει το πρωτάθλημα αυτό, το οποίο απομπόλεσε μόνος του.

Διότι προφανώς και δεν θα είναι ό,τι καλύτερο και μπασκετικά με τον Απόλλωνα, όπως και ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, η παρουσία της ομάδας για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ήδη ο

0: Χρόνας, φίλες και φίλοι, μετράει δύο αποτυχημένες προσπάθειες ανόδου αγωνιστικά πάντα από την Β' Εθνική στην Α2.
1: Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά.
0: Και αν το εγχείρημα τελικά με τη wild card δεν μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά, θα πρέπει πλέον η δίκη στο Απόλλωνα υπό την προεδρία του Γιάννη Χριστόπουλου να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα στον σχεδιασμό, τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά.

διότι και ο Απόλλωνας έχει το δικό του κόσμο εδώ στην Αθαϊκή Πρωτεύουσα, το δικό του πάρα πολύ μεγάλο κοινό, το οποίο όμως βλέπει απογοητευμένο μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ειδικά την φετινή χρονιά, φίλες και φίλοι, στην οποία από την αρχή ο Πίκης είχε μπει πάρα πολύ ψηλά με τον μπασκετικό Απόλλωνα, αλλά όμως το τελικό αγωνιστικό αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό.

Θα λιγότερο από δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν το ρολόι δείξει 12 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα, όπως πάντα, μέσα από www.radiogamma.gr. Όταν με δικάζουνε. Θα κλείσουμε και τα σήμερα, όπως πάντα, με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα, ένα το πιο σημαντικό, τι άλλο, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγη βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
1: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610.
8: 2-2-1-5-55. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή εμείς πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγη βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Κι να διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
12: Τον είχα πει ότι ξέρεις κάτι, έκανα μια έρευνα και είδα ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πως γίνονται τα ποσοστά. Εμένα άλλα μου λένε στον δρόμο όταν με συναντάνε ότι ακούνε πάρα πολύ το ραδιόφωνο, άλλα ποσοστά μου δίνουν οι συγκεκριμένοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να πάω να πάρω διαφημίσεις από τα media shop. Και πάει λέγοντας. Και είχε για να ρωτηθεί και αυτός κάποια πράγματα. Πρέπει να του το αναγνωρίσω αυτό. Και τον είχα στείλει mail και του είχα πει: «Ε, Κανάκι, θέλεις να βρεθούμε να συνεργαστούμε για να δούμε τι θα κάνουμε με την έρευνα χρωματικότητας?» Και μου είχε πει: «Ναι, έλα», μου λέει, «εκεί να συναντηθούμε». Ωραία, και πήγα εκεί και συναντηθήκαμε. Τον περίμενα και 5 λεπτά να έρθει 10 και ήρθε μετά η φίρμα με το λάπτοπ του και καθίσαμε εκεί πέρα και εγώ του εξήγησα και του είπα ότι «κοίτα αδερφέ μου, εγώ έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, έχω κάποιες αμφιβολίες για το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι έρευνες ακροματικότητας, είχα μια λίστα μαζί μου, τα είχα όλα σημειωμένα, του εξήγησα τι ακριβώς συμβαίνει και μου είπε ότι ναι, κοίτα, να ξέρεις ότι πάμε να τα βάλουμε με ένα τιτάνα, μια δημοσκοπική εταιρεία που είναι τιτάνας, είναι πυλώνας, είναι δύσκολο, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλουμε άκρη», κάτι τέτοια μου έλεγε. Του λέω: «Ρε φίλε, κοίτα να δεις, εδώ πέρα εμείς έχουμε εύλογα ερωτήματα. Ποιος ελέγχει ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνεται να παίρνουν μόνο σε σταθερά, διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ τους είχα ρωτήσει πώς μπορώ να σας ελέγξω εσάς αν βγάζετε σωστά ποσοστά και αν δεν μαγειρεύετε τα ποσοστά?» Και μου είπανε: «Πρέπει να προσλάβεις κάποια άτομα και να τα φέρεις πάνω από τις τηλεφωνήτριές μας και να ελέγχουν κάθε τηλέφωνο. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται? Να κάνω εγώ τώρα πρόσληψη μια ολόκληρη δημοσκοπική εταιρεία για να ελέγχει μια άλλη δημοσκοπική εταιρεία? Άμα είναι, κάνω μια δική μου δημοσκοπική εταιρεία και τελείωσε. Πρέπει να πάρεις άδεια από το Μαξί μου, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, και ο Κανάκης μου τα μάσισε. Άρχισε να μου λέει ότι κοίτα, εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να κάνω τέτοιο πράγμα και να αρχίσω να μπλέκω σε τέτοιες καταστάσεις με δικαστήρια, με εξώδικα και πάει λέγοντας. Και δεν μπορώ εγώ να αποδείξω το ότι υπάρχει πρόβλημα. Κάτι τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, του λέω: «Φίλε, είναι απλό το πράγμα. Μην το ζορίζουμε και πολύ τώρα. Έχεις πιει και τον καφέ σου, είχε πιει και τον καφέ του. Έχεις πιει και τον καφέ σου. Πες μου, θες να συνεργαστούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα, σε όλους αυτούς εδώ πέρα με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν τις έρευνες, ναι ή όχι? Εξήγησέ μου, θέλεις ή δεν θέλεις να πάμε κόντρα στο σύστημα? Απλά πράγματα». Ξέρεις τι μου απάντησε? Ξέρετε τι μου απάντησε? «Όχι, δεν θέλω να πάω κόντρα στο σύστημα. Δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου. Ίσα ίσα θα στιγματιστώ και θα μου κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου». Αυτό μου είπε. Αυτό κατά λέξη. Και αν λέω ψέματα, να μου κάνει μήνυση. Γιατί εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτό κατά λέξη μου είπε. «Δεν θέλω να πάω κόντρα, δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου, δεν θέλω να στιγματιστώ, γιατί θα κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου». Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και την επόμενη μέρα που βγήκα στον αέρα, ξέρετε τι έγινε. Της ποπάρας. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και θα το πω. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μετά από όλο αυτό που έγινε, ξαφνικά αυτή η εταιρεία που κάνει τις έρευνες ακροαματικότητας του έδινε ποσοστά. Ξαφνικά ανέβηκαν τα ποσοστά. Και μετά έφυγε αυτή η εταιρεία και ήρθε άλλη εταιρεία από την Αθήνα, η MRB. Και με την MRB νομίζω έχει καλύτερη σχέση ο Κανάκης. Συγκεκριμένα για τον Κανάκη μιλάω τώρα, γιατί με αυτόν συναντήθηκα. Και οι υπόλοιποι νομίζω, κάποιοι έτσι ξέρεις, που έχουν καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, νομίζω παίρνουν καλά ποσοστά. Εμείς που πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μας δίνουν αυτά που έχουμε. Να το πω έτσι απλά. Και άμα θέλουν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα, για να μην αρχίσω να λέω ονόματα, να με καλέσουν και να αιτιολογήσω για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό, έχω 10 αιτιολογίες και 10 πράγματα τα οποία μπορώ να καταθέσω για το ότι δεν ενημερώνομαι όπως θα έπρεπε, το ότι πληρώνω κάθε μήνα ένα σκασμό λεφτά για να συμμετέχω στις έρευνες αγραμματικότητας και στην τελική με εκδικούνται και τα media shop και δεν μου δίνουν διαφημίσεις, γιατί φοβούνται και αυτοί ότι πολιτικά θα τους εκδικηθεί η κυβέρνηση. Για να τα ξέρετε όλα. Γιατί εγώ επέλεξα έναν άλλο δρόμο και έχω το στίγμα που δεν ήθελε ο Κανάκης. Είμαι το μαύρο πρόβατο στα ραδιόφωνα. Κατάλαβες? Ούτε με βοηθάνε, ούτε με στηρίζουνε, ίσα ίσα με πολεμάνε. Γιατί? Για να έρχεται το κάθε τσουτσέκι εκεί πέρα έξω που έχει ένα πληκτρολόγιο και να μιλάει από τον καναπέ του και από το βόλεμά του. Που θα μπορούσα κι εγώ να τα γράψω όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνι, ξεκάθαρα πράγματα, και να αρχίσω να κελαϊδάω ανάλογα και να παίρνω τα λεφτά. Έτσι, ό,τι κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Και αντί για να εκτιμηθεί τουλάχιστον αυτό, το ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Κόντρα στο σύστημα μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Έτσι εδώ για να τους τις πάμε, για να ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος που δεν πάει με τα νερά τους. Υπάρχει και κάποιος που δεν μπορούν να τον εξαγοράσουν. Γιατί όλοι οι άλλοι πέφτουν στα τέσσερα. Στα τέσσερα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Στα τέσσερα. Και δεν μιλάνε φυσικά κάποιοι για τα θέματα αυτά. Κάνει τζιζ το θέμα. Δεν μιλάνε ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τη Singular Logic, ούτε για την MRB, ούτε για διάφορες τέτοιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται ενεργά. Real polls, opinion polls και πάει λέγοντα. Ποιοι κρύβονται από πίσω, ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις έρευνες ακροαματικότητας. Ξέρετε, γνωρίζετε. Τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με το Μητσοτάκη, τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με την κυβέρνηση. Ξέρετε, γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε και δεν ξέρετε. Απλά πιστεύετε τυφλά το ότι κάποιος ασχολείται για να σας ενημερώσει όπως θα έπρεπε. Το είπα και χθες και το ανέλησα. Μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται από μέρα σε μέρα να βγάζουν δημοσκοπήσεις και να είναι τρομακτικά διαφορετικά τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται μια δημοσκόπηση να βγάζει, για παράδειγμα, ότι το Πασόκ με τον Τσίπρα έχει διαφορά μισή μονάδα και μια άλλη δημοσκόπηση να βγάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Άρα ενημερώνετε τον κόσμο χωρίς να έχετε αξιόπιστα στοιχεία. Ποιος έχει δίκιο, αυτός που λέει ότι έχει διαφορά ο Τσίπρας με το Πασόκ μισή μονάδα ή ο άλλος που λέει ότι έχει 8 μονάδες. Έχετε κάνει το μυαλό του Έλληνα μαρμελάδα και παρουσιάζεται αυτά που θέλετε. Είναι ένα βρώμικο παιχνίδι χειραγώγησης όλο αυτό που συμβαίνει. Για να πολεμήσουν τους αντισυστημικούς και για να φέρουν στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτούς που τους βολεύουν. Γι' αυτό βλέπετε να διαφημίζουν όλη μέρα συγκεκριμένα πρόσωπα. Έχω βαρεθεί να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Έχω βαρεθεί και δεν με νοιάζει. Το λέω έξω από τα δόντια και ας με κατακρίνουνε. Έχω βαρεθεί να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Βαρέθηκα ρε, βαρέθηκα. Θέλουν να τη βάλουν στη Βουλή για να συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. για να μην αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στις δίκες, για να κάνουν νούμερα, παίζουν το παιχνίδι. Ποιοι ολιγάρχες κρύβονται από πίσω, πίσω από συγκεκριμένα κόμματα, ποιοι? Βάλετε τον Τσίπρα λίγο να γελάσουμε. Τι έλεγε, βάλε λίγο τι έλεγε ο Τσίπρας να γελάσουμε για τους ολιγάρχες. Τσίπρα, σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης ή δεν σε στηρίζει? Μη μου πεις τώρα τις τρέλες σου. Μη μου πεις τις τρέλες σου ότι δεν σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης. Έλα, βάλ τον αύριο και αυτό να.
13: Καλά προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν. Έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους, να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε, τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, προσέξτε ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι. Να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει λέει φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Φέρω λοιπόν σήμερα από εδώ από την Πάτρα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν ψυχοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας η πολιτική μας αντίπαλη. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και εξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης.
12: Ένα λεπτό. Πώς τα φέρνει η ζωή, άρε πώς τα φέρνει η ζωή και γυρνάνε οι ρόλοι. Άρε πως τα φέρνει η ζωή και αλλάζουνε στρατόπεδα. Άρε πως τα φέρνει η ζωή και έχουμε κρατημένα τα ηχητικά. Απίστευτο δεν είναι? Ο Γρηγόρης τα έχει κρατημένα τα ηχητικά. Σήμερα θα μιλήσεις Τσίπρα για το Μαρινάκι. Θα μας πεις την άποψή σου για το Μαρινάκι. Θα μου πεις. Θα μας πεις. Εδώ πέρα λες ότι ο Μαρινάκης εμπλέκεται σε σκάνδαλα, ότι έχει θέμα με εμπόριο ναρκωτικών. Έχεις πει πολλά πράγματα παλαιότερα. Σήμερα θα τα πεις αυτά ή είναι μαζί σου πλέον ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Ρωτάω για να ξέρω. Για βάλε ξανά το ηχητικό λίγο, γιατί στο ξεκίνημα λέει περίεργα πράγματα ο Τσίπρας ρε παιδιά. Και ένας εισαγγελέας από ό,τι φαίνεται δεν τον έχει ακούσει.
13: Χθες πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους, να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην...
12: Ήτανε χρηματοδότης τους λοιπόν.
13: Η κυβέρνηση. Και τι μας είπε. Τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών. Μην το ξεχνάμε αυτό.
12: Τι λέει ρε παιδιά ο Τσίπρας? Τι λέει? Γιατί εγώ σήμερα μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος εφοπλιστής πιθανότατα να τον στηρίζει τον Τσίπρα. Τι έλεγε?
13: Διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε.
12: Α, τώρα τι θα πεις. Περιμένω την απάντηση του Τσίπρα να δούμε αν θα σχολιάσει ποτέ τον Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον. Γιατί ξέρετε οι χορηγοί αλλάζουνε. Άλλοι στηρίζουν τώρα συγκεκριμένα πρόσωπα, άλλοι στηρίζουν αύριο άλλα πρόσωπα. Ο Τσίπρας από ό,τι φαίνεται κατά τη δική μου προσωπική άποψη τότε έκραζε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί όπως μας λέει ήταν χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πως ακούγεται στην πιάτσα έχει πάει με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας θα βγάλει το σχασμό, δεν θα πει τίποτα ξανά. Και κάπως έτσι συνειδητοποιείται ότι τα στόματα τους λειτουργούν με βάση τα φράγκα. Τι να σε πει ο δισεκατομμυριούχος του, είναι αδιάφορο. Σας έλεγα χθες για τη λίστα Forbes. Μαρινάκηδες, Μαρτίνος, Αλαφούζος και πάει λέγοντας, δισεκατομμυριούχοι είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα τι λένε οι πολιτικάντιδες. Εγώ στοχεύω στους πολιτικάντιδες. Πώς λειτουργούνε με βάση τους χορηγούς. Γι' αυτό σας λέω εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Γι' αυτό σας λέω και για την Καριστιανού ότι μίλησε με τον Ηλιόπουλο της ΑΕΚ. Ή και μεγαλύτερο κεφάλαιο τον Ηλιόπουλο, ξέρω εγώ. Ρωτάω τώρα, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Με τον Ηλιόπουλο σίγουρα μιλήσανε όμως. Άρα θα ακούσουμε ποτέ, ρωτάω από την Καριστιανού να μας πει κάτι για τον Ηλιόπουλο? Ε! Θα ακούσουμε από τον Τσίπρα να μας πει κάτι για το Μαρινάκι. Γενικά θα ακούσουμε πολιτικάντιδες για τους οποίους ακούγεται ότι έχουν συγκεκριμένους χορηγούς, χωρίς να έχω στοιχεία και χωρίς να υιοθετώ αυτή την άποψη, να μιλάνε για αυτούς. Όχι, κάνει τζιζ το θέμα. Και εσείς μου λέτε ότι αυτοί οι εκπρόσωποι, όχι συγκεκριμένα πρόσωπα, ότι κάποιοι πολιτικοί εκπρόσωποι ομήλων ή ολιγαρχών θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτό μου λέτε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Ισχύει δεν ισχύει? Υπάρχει περίπτωση ένας εκπρόσωπος εφοπλιστή ή ένα κόμμα που έχει χορηγό έναν εφοπλιστή να σώσει την Ελλάδα? Μα του πει ο δισεκατομμυριούχος εφοπλιστής εκεί βουλωστό και εκεί μιλά, εκεί θα το βουλώσει και εκεί θα μιλήσει. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε αυτό που περιγράφω για το πώς είναι στημένο το σύστημα. Εδώ ρε ο Χαρίτσης. Κάνατε ρε το Χαρίτσι άνθρωπο. Το Χαρίτσι δεν τον ήξερε κανένας. Κανένας. Πήγαινε στην καφετέρια της γειτονιάς του Χαρίτσης και έλεγε στο Μπουγατσατζή εκεί πέρα. Φίλε είμαι βουλευτής του έλεγε. Και του έλεγε ο άνθρωπος από την Μπουγάτσα, έλα ρε άσε τώρα τις μακακίες που είσαι βουλευτής. Και του έλεγε ο Χαρίτσης, ρε είμαι βουλευτής σου λέω. Είμαι ένας από τους 300. Και τον έλεγε ο άνθρωπος από το καφέ από την Μπουγάτσα, ρε πάτε παράτα μας από εδώ πέρα τώρα, σιγά μην είσαι εσύ βουλευτής. Δεν το ξέρανε. Ποιος είναι ο κύριος, μαζέψτε τον, πάρτε εδώ πέρα το 100, έχει τρελαθεί λέει ότι είναι βουλευτής. Δεν το ξέρανε, το καταλαβαίνετε? Και εσείς τον κάνατε και πρόεδρο στη Νέα Αριστερά. Και τι έλεγε όσο ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς? Βάλτονα. Ακούστε εδώ τι έλεγε. Που σήμερα η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί και έχει πάει με τον Τσίπρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάει με τον Τσίπρα. Έχει διαλυθεί όμως η Νέα Αριστερά. Ακούστε τι έλεγε. Για να γελάζετε. Ρε είναι για να γελάς με αυτούς. Δεν είναι για κάτι άλλο. Είναι για να γελάς. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά, κατά τη δική μου ξαναλέω προσωπική άποψη, είναι κολοτούμπες μέχρι αηδίας. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους. Εγώ θα ντρεπόμουν ρε φίλε να βγω αύριο και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, πάω κόντρα σε όσα έλεγα. Να σας λέω τόσο καιρό για παράδειγμα ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει, αλλιώς θα τελειώσει η Ελλάδα, και μια μέρα να βγω και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Φαντάζεστε τι ξεφτύλα θα ήταν αυτή για εμένα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα νιώθω εγώ καλά. Θα γυρνάω στο σπίτι μου και θα έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Θα νιώθω ξεφτυλισμένος, θα νιώθω ξεπουλημένος, το καταλαβαίνετε? Αυτοί έχουν θράσους, δεν τους νοιάζει ρε. Δεν τους νοιάζει. Άκου εδώ τι έλεγε και τι κάνουν σήμερα. Βάλ το Χαρίτσι, ναι, βάλ τον. Αλέξη Χαρίτσι, κύριε.
14: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
17: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
18: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάχη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάχη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
19: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
20: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
21: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
20: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
23: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
24: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε, για εσάς κύριε Γιαννούλη.
2: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον.
0: Άρα, με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
3: Πάλι καλά πέρασε, ένα τέταρτο το κατάλαβες όμως, ναι, θα μας πεις τώρα όχι. Θέλουν λάδωμα τα γρανάζια, πρέπει να πας για σέρβις Γιαννούλη. Πρέπει να πας για σέρβις αδερφέ. Δεν έχεις περάσει κταίο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως δεν μ' ακούγονται φυσιολογικά όλα αυτά. Κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να σε δει γιατρός. Ρετάρεις. Μπορεί να έχει βγει κανένα μπουζί. Μπορεί να έχει καεί. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να έχει κάψει φλάτζα. Μπορεί να έχει θέμα το φίλτρο αέρος. Σίγουρα δεν λειτουργεί σωστά. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε. Εγώ άμα ήμουν εκεί στο πανέλ θα πήγαινα να πιάσω το σφιγμό του. Και η Μπιέλα μπορεί να έχει πρόβλημα, ναι. Εγώ άμα ήμουν στο πάνελ, αλήθεια σας λέω, θα σταματούσε αυτό που τις ερωτήσεις. Θα πήγαινα κοντά, θα τον έλεγα, φέρε το χέρι να πιάσω λίγο σφιγμό, λίγο πίσω από τα αυτή, λίγο είσαι καλά, νιώθεις καλά φίλε μου. Φέρτε ένα νεράκι στον κύριο Γιαννούλη. Να πιει λίγο νεράκι, γιατί νομίζω δεν είναι καλά. Τον ρωτήσαμε ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν τον ψηφίσουμε για βουλευτή και δεν ξέρει να απαντήσει. Κύριε Γιαννούλη, καθίστε λίγο στην καρεκλίτσα και σε ένα τέταρτο ξαναελάτε, μπας και μπορέσετε να απαντήσετε. Αυτή θα ήταν η σωστή αντιμετώπιση. Αυτή. Τι θα καθόμαστε, ασχολούμαστε τώρα να μας τρώει το τηλεοπτικό χρόνο ο Γιαννούλης. Έλα, αγόρι μου, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Πάρε από εδώ πέρα δρόμο. Τράβα, ρε, αδερφέ, τώρα. Μα, εγώ φταίω. Ταλ Ντίλιαν, αδερφέ. Δεν ξέρω από πού κατάγεσαι, ποιος είσαι και τι κάνεις. Τελείωνε. Τελείωνε, άιντε. Φτάνει τόσο. Για τις παρακολουθήσεις, τον Ταλ Ντίλιαν, τον καταδικασμένο, που λέει ότι αυτός απλά πουλούσε τα λογισμικά, αλλά δεν λέει πού τα πουλούσε. Πού τα πούλησες, ρε Ταλ Ντίλιαν, τα πούλησες στην κυβέρνηση, τα πούλησες στην ΕΕΠ, τα πούλησες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα email θα τα βγάλεις στη φόρα, δεν θα τα βγάλεις στη φόρα, τι θα κάνεις τελικά. Σε έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας, θα πας στην εξεταστική, δεν θα πας στην εξεταστική. Θα κάνεις deal, δεν θα κάνεις deal, τι στο καλό γίνεται. Θα μάθει ποτέ ο ελληνικός λαός. Ο Λαζόπουλος χθες είπε κάποια πράγματα, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το εμβόλιο και για το πώς κάποιοι γνώριζαν για την υγεία του. Καλά, δεν ξεχνάμε το ότι ο Λαζόπουλος στήριξε παλαιότερα Τσίπρα. Και μόλις εκλέχθηκε ο Τσίπρας εξαφανίστηκε από την τηλεόραση. Και μόλις άρχισε ο Τσίπρας στα κόλπα, χάθηκε από την τηλεόραση. Θέλει αλλαγή μπαταρίας, λέει ο άλλος από το X-Power. Ναι, άμα θέλει αλλαγή μπαταρίας, X-Power Batteries. Γιαννούλη, πάνε εκεί στο Λαγκαδά 109, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να σου αλλάξουν καμιά μπαταρία. Έχεις θέμα. Έχεις θέμα, αδερφέ. Τα ρεύματα είναι τελικά, δεν ξέρω τι. Δώσε λίγο το Λαζόπουλο να ακούσουμε τι λέει. Αν και με το Λαζόπουλο δεν τα πάω και τόσο καλά. Γιατί ξέρεις τώρα τα κότερα, οι βόλτες, οι ιστορίες, να συγκεκριμένα κόμματα στηρίζει. Να μας το παίζει μια αριστερός, μια θέατρο, μια το ένα, μια το άλλο. Να έχει στο λαιμό του και αυτός όπως ο Βαξεβάνης όσα έκανε ο Τσίπρας. Θα πούμε και για τον Βαξεβάνη μετά. Έλα, δώσε να ακούσουμε λίγο τι λέει, γιατί στο τέλος αναφέρει κάτι για εμβόλιο. Εκτός λέει αν δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό που έγινε όταν έκανα το εμβόλιο. Και αυτό εμένα με βάζει σε περίεργες σκέψεις. Και πάλι καλά κάνω το σταυρό μου που δεν πήγα να κάνω κι εγώ εμβόλιο.
4: Πρέπει να μας πει από τώρα αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το νήμα από την αρχή. Τα τέμπη, ο ΠΚΠ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, η διώξηση του Χεροπούλου, η απαγγίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονία, η έπαρση, η απαξίωση. Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει ότι έχει γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα από την ΑΕΠ. Predator σημαίνει ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορεί να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρόλ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να λιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο με το οποίο γίνεται η κλίση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε και εσείς σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά σιγά. Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα πώς, ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator. Οι ερωτήσεις μου είναι, αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΕΥΠ? Πιο γρήγορα. Μου φαίνεται. Δεύτερο, ο Μαξ Δίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει.
3: Ταλ Δίλιαν, όχι Μαξ Δίλιαν, δεν είναι σκύλος.
4: Στη διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακούλωσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συνταχτών ότι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΕΥΠ αγόρασε το Predator. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΕΥΠ το είχε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση δική μου δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε. Με τον κύριο Κεσέ, τον δικηγόρο μου, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία. Το τρίτο ερώτημα είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν. Ή μήπως περιμένα κάτι άλλο? 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθετε στο βιβλίο που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?
3: Το ακούσατε τι λέει? Μήπως όλο αυτό έχει κάποια σχέση με όσα έγιναν στον χώρο του εμβολιασμού μου? Δηλαδή τι υπονοούμενο αφήνει? Ότι κάποιοι προσπάθησαν ή θέλανε να κάνουν κακό και το έκαναν την ώρα που πήγε και έκανε το εμβόλιο? Και επίσης, γιατί το παίζει ξαφνικά θύμα ο Λαζόπουλος? Λαζόπουλε, άκου να δεις. Αφού τα ξέρεις όλα ρε φίλε, γιατί δεν βγαίνεις να τα πεις? Τι φοβάσαι? Αφού όλα τα ξέρεις και όλους τους έχεις εξετάσει και τόσα χρόνια μας το παίζεις ήρωας, για ποιο λόγο δεν βγαίνεις να αποκαλύψεις τι ακριβώς συμβαίνει για να τελειώνουμε? Τι φοβάσαι? Αν φοβάσαι πες φοβάμαι. Είμαστε το παίζεις ήρωας όμως, γιατί οι ήρωες δεν φοβούνται. Μπορείς να βγεις και να πεις είμαι δηλός και φοβάμαι να πω αυτά που γνωρίζω στον αέρα. Απλά πράγματα. Γιατί και για τον Τσίπρα ξέρεις πολλά. Και τον στήριζε στον Τσίπρα ενεργά και πούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας. Και δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, Λαζόπουλε. Όπως και άλλοι δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και ο Βαξεβάνης τον στήριζε τον Τσίπρα. Κύριε Βαξεβάνη, τώρα με ποιον είστε τελικά? Γιατί βλέπω ότι ασκείτε κριτική στον Τσίπρα. Όπως κριτική και αιμονή έχει πάθει με τον Τσίπρα και η Καριστιανού. Τι θέλει η Καριστιανού? Να αντικαταστήσει τον Τσίπρα? Τι θέλει, να είναι ένας θηλυκός Τσίπρας? Ένας θηλυκός Τσίπρας θέλει να είναι η Καριστιανού? Εν τω μεταξύ βλέπω ότι το Πασόκ ανεβάζει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Άκου τώρα, ανεβάζει το Πασόκ μια δημοσκόπηση στην οποία δίνουν στον Ανδρουλάκη 41%, στο Μητσοτάκη 29%, στην Καριστιανού 16% και στον Τσίπρα 13%. Και συνολικά αυτή η δημοσκόπηση μόνο από αυτά τα τέσσερα κόμματα βγάζουν 100%. 41,3 είναι για την ακρίβεια, 29,5, 16,4 και 12,8. Τι έγινε ρε, άλλα κόμματα δεν υπάρχουνε? Όλα τα ποσοστά τα πήρατε εσείς οι τέσσερις? Νέα μόδα αυτή? Νέα μόδα? Τα τέσσερα κόμματα αυτά πήρανε μόνο ποσοστό? Το ΚΚΕ 0%, Βελόπουλος 0%, Κωνσταντοπούλου 0%, όλοι οι άλλοι 0%. Όλα τα ποσοστά τα παίρνει το Πασόκ, ο Μητσοτάκης, Καριστιανού και ο Τσίπρας. Αυτό μας λένε. Έχω μπροστά τη δημοσκόπηση. Βγάλανε δικιά τους δημοσκόπηση, ρε παιδιά, οι αθεόφοβοι. Και έχουν δώσει όλα τα ποσοστά. 100% βγάζουν μόνο τα τέσσερα κόμματα αυτά. Ρε Πανάκη. Παιδιά, από εδώ και πέρα, εγώ ξέρω τι λέω. Να βγάλετε μόνο ότι παίρνει 50% το Πασόκ και 50% η Νέα Δημοκρατία. Καλύτερο αυτό. Δεν υπάρχουν ποσοστά για τους υπόλοιπους. Δεν είπα, το πατριωτικό χώρο τόσες μέρες τον βγάζουν ότι έχει 10%. Δεν είστε σοβαροί. Και επειδή μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε δεν έχεις καλέσει τον Κασιδιάρη, τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη. Και έχω και τα μηνύματα που μιλήσαμε με τον Κασιδιάρη και το λέω έλα για συνέντευξη. Και δεν έχει έρθει για συνέντευξη. Περιμένω ακόμα να έρθει και αυτός για συνέντευξη να μου στείλει μήνυμα. Τελικά, επειδή μου την παίρνετε πολύ τώρα για την Καριστιανού τις τελευταίες μέρες και επειδή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, βάλε λίγο το ηχητικό. Έχω βρει ένα ηχητικό που τα έχει ανεβάσει ένας τύπος στην εφαρμογή TikTok. Νομίζω, όχι, στο YouTube το έχει ανεβάσει, στο YouTube. Βάλε λίγο το πριν και το μετά. Ακούστε λίγο το πριν και το μετά. Για το πώς αλλάζουν εύκολα απόψεις. Έλα, βάλε για αυτούς εδώ πέρα που είναι φανατικοί, που έχουν ερωτευτεί, που δεν έχουν καταλάβει ότι από Μαρία των Τεμπών έχει γίνει Μαρία των Κερδών.
5: Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλων. Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο. Χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
6: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
3: Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου. Έτσι, τέτοια. Ας ήταν τέτοια όλα τα οικονομικά εγκλήματα.
6: Οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτά χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
3: Άρα υπάρχει οικονομικό έγκλημα, αυτό μας είπε στη συνέντευξη ο Στραβελάκη η Μαρία Καριστιανού.
5: Και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
6: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους. Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
7: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
3: Την ρωτούσανε, έχετε πολιτικές φιλοδοξίες? Και ακούστε τι έλεγε.
7: Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Θέλει να απολυτευτεί. Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Θέλει να απολυτευτεί. Απολυτευτείτε, κυρία Καριστιανού.
8: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα.
6: Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς. Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως.
3: Καλά, μετά λέει για την παρέτηση. Όχι, έλεγε, όχι, όχι, δεν πρόκειται εγώ να κάνω κόμμα, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί όσοι ασχολούνται με τα κόμματα κοιτάνε τα κέρδη και κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά δεν θυμάστε, δεν θυμάστε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σας κρατάει η τηλεόραση σε άλλους ρυθμούς. Φυσικά στη δημοκρατία μπορεί ο καθένας να αποφασίσει το τι θα κάνει με τη δική του αντίληψη. Και εγώ θέλω να λειτουργείτε με τη δική σας αντίληψη και όχι με αυτό που διαφημίζουνε οι όμιλοι, οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές και οι λοιποί. Έτσι, θέλω με τη δική σας αντίληψη να πηγαίνετε στην κάλπη και να λέτε ότι ξέρετε κάτι, αυτός με εκπροσωπεί. Τους έχω ακούσει όλους και αυτός έχει τις σωστές απόψεις. Έτσι θέλω να κρίνει το ακροατήριο, γιατί αυτά είναι τα σωστά κριτήρια ψήφου. Να ακούει τους πάντες τι έχουν να πούνε, τι λύσεις δίνουνε, και μετά να λέει ότι ξέρετε κάτι, εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτός έχει δίκιο. Θεωρώ ότι όταν κάποιος πάει να ψηφίσει, πρέπει να έχει ψαχτεί. Δηλαδή πρέπει να έχει ακούσει τις επιλογές που έχει. Και μετά να κατανοεί ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος θέλει όντως να αγωνιστεί, ποιος όντως δίνει λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν, και ανάλογα να κρίνει ποια ιδεολογία του καθενός του ταιριάζει και αν λέει αλήθεια αυτός που του ταιριάζει. Γιατί οι πιο πολλοί βγαίνουνε και σας πουλάνε φούμαρα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, λέει ο άλλος, και χαίρονται και χειροκροτάνε. Μπορεί να φέρει θάλασσα στο βουνό? Δεν μπορεί. Πάτε λοιπόν να ψηφίσετε κάποιους που δεν ξέρετε αν έχουν ιδεολογία, που δεν ξέρετε τι πραγματικά θέλουν να κάνουνε και αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Αν έχουν ιδεολογία, που δεν ξέρετε τι πραγματικά θέλουν να κάνουνε και αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε.

Κρίμα που βλέπω ανθρώπους να μην μπορούν να κατανοήσουν γιατί πάμε να ψηφίσουμε. Ρε του λες του άλλου, θα κατεβάσουν κατά πάσα πιθανότητα, έτσι πως ακούγεται, τον Αργυρό υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε να εξηγήσεις εσύ τώρα σε ένα κοριτσάκι το οποίο είναι ερωτευμένο με τον Αργυρό, της αρέσουν τα τραγούδια, τα τραγουδάει, κάνει μπάνιο με αυτά τα τραγούδια, πάει διακοπές με αυτά τα τραγούδια, μέσα στα μάξι όταν ξεκινάει να οδηγάει ακούει Αργυρό. Άντε να τις εξηγήσεις εσύ τώρα αυτήνεις ότι δεν ψηφίζουμε τον Αργυρό στις εκλογές γιατί είναι καλός τραγουδιστής ή γιατί είναι ένας ας πούμε άντρας που σου αρέσει. Γιατί ο Αργυρός δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ, δεν ξέρουμε τι απόψεις έχει, δεν ξέρουμε για το τι είναι ικανός. Όπως το ίδιο θα πω και για τις γυναίκες. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε να ψηφίζετε μία τύπισσα επειδή είναι όμορφη ή επειδή είναι γοητευτική ή επειδή κάνει καλές πίτες, όπως η Ελεονόρα Μελέτη που έλεγε ότι κάνω καλές πίτες και γι' αυτό το λόγο πήγανε όλοι λυσσασμένοι και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη. Ναι, κάποιοι πήγαν και ψηφίσαν για αυτό το λόγο. Δεν είναι ακραίο το ότι κάποιοι πήγανε και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη επειδή έλεγε ότι κάνει καλές μπίτες.

Και σανδάλια φορούσε, ναι, κανένα περίεργος. Ηθοποιός ή τραγουδιστής πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος τι έχει κάνει. Έχει βάλει σε φιέστα εταιρείας. Σε φιέστα εταιρείας, φίλοι μου. Έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι. Ποια εταιρεία είναι αυτή τώρα και έχουν πάει όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα? Δεν θα το σχολιάσουμε. Σε φιέστα εταιρείας πάντως έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι διάφορους πολιτικούς. Ποιους έβαλε στο ίδιο τραπέζι? Η εικόνα είναι για να γελάς. Θεοδωρικάκο, Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη.

0: και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Άδωνη, Θεοδωρικάκο. Σκεφτείτε το λίγο να γίνεται αυτό. Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι αυτό που πας σε γάμο και σε έχουν βάλει να κάτσεις με τυχαίους καλεσμένους που δεν ταιριάζεις με αυτούς. Κάντο λίγο εικόνα τώρα τι μπορεί να συζήτησαν αυτοί στο ίδιο τραπέζι. Που να ξέρετε ότι μπροστά στις κάμερες μπορεί να σκοτώνονται και μπορεί να δαγκώνει ο ένας τον άλλον, αλλά μόλις κλείνουν οι κάμερες δίνουν και τα χέρια και πίνουν και καφέδες μαζί. Για να μην σας κοροϊδεύουνε σας τα λέω αυτά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Έχω ένα ηχητικό, προλαβαίνω πριν πάμε στο τραγούδι. Έχω ένα ηχητικό που λένε, ακούστε τι άλλο λένε, παιδιά, την τηλεόραση είναι φοβερό. Λοιπόν, ο Θεοχάρης της Νέας Δημοκρατίας, θα προλάβω να τα ακούσουμε αυτό, γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μόσχο να μιλήσουμε για το πρωτογενή τομέα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας, σήμερα παίρνει μια αναβολή ο τραπεζικός για Παρασκευή, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Παπανικολάου να μιλήσουμε και για την υγεία. Οπότε δεύτερη ώρα ο Μόσχος, ο αγρότης, και τρίτη ώρα ο Παπανικολάου, ο γιατρός. Αλλά θέλω ένα ηχητικό του Θεοχάρη να ακούσουμε. Τι λέει ο Αθεόφοβος? Ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Βγαίνει και λέει ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ακούστε τώρα εδώ, τρελαθείτε. Δηλαδή ο άνθρωπος που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο άνθρωπος που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή, θέλει τώρα να μας παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο ακροδεξιός. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι νεοδημοκράτης, κάργα, είστε ίδιας πάστας, Θεοχάρη, και ο Σαμαράς δεν θα κλέψει ψήφους από κανέναν άλλον πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ξεχάστε το. Μπορεί να θέλετε με τους δημοσκόπους σας να παρουσιάσετε το ότι ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο πατριωτικός χώρος ξέρει ποιος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Εντάξει. Οπότε αφήστε την παπάντζα και τον πρόλογο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πάτε να κάνετε. Πάτε να παρουσιάσετε ότι ο Σαμαράς θα κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Αυτό πάτε να κάνετε.
1: Βεβαίως. Άρα Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
2: Βεβαίως είναι.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον του 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
5: Καιρός.
6: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Power Batteries και στόνας προπυργωτικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
17: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
23: Μεταπολιτευτικά.
0: Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
23: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
0: Η αυτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
24: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να αναφέρω ότι από την αίθουσα σύνταξης με ενημερώνουν για μια πραγματικά τρομερή είδηση, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, η νέα μεταγραφή, από ό,τι μου γράφουνε, η νέα μεταγραφική βόμβα για το Πασόκ είναι, λέει, ο Στέφανος Κασελάκης. Με ενημερώνουν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι έχουν γράψει κάποια site ότι ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή πάει στο Πασόκ. Τι να σας πω τώρα, εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Πρόβλημά σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε ο κρατές μας.
24: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καργάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε, και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
25: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδη».
24: Σωστό. Οι επιτίδη οι αγρότες. Έχετε δίκιο.
25: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδη και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδες δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα τους γνωρίσουν ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας ένταξε τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα, και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε. Έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες: γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία. Δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
24: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτι, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσανε κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ, για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
25: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτι είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτι, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων. Είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την άνε, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπανε ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρση ασυλίας μου, δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική, ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
24: Σίγουρα.
25: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει. Είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία, ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία, ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
24: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά? Για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν? Και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα? Γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
25: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά. Είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται, data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά. Είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα όπως είπατε, είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και θα συμβαίνει.
24: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι ας πούμε δεν θα υπάρχει γεωργία, ακτινοτροφία, αλληλεία, νοσοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα?
25: Δεν θα υπάρχει, ναι.
24: Δεν θα υπάρχουν δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά να το καταλάβει και το αγροτήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
25: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και εδέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασίων, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από γελαδινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε γελαδινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20% αν συνεχίσουμε έτσι. Που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2 με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300.000 οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
24: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Σας ακούω με προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, θα σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
25: Ποιος τους λέει ότι δεν τα χρησιμοποιήσαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή, ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
24: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουν.
25: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
24: Άρα, στην ουσία, και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο.
25: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης, μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ., όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας 500.000 ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την, δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω. Κάποιος πρέπει να έχει 500.000 ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν 500.000 ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα, και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει. Κανένας λογικός δεν θα το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον οι 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάναμε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνει να κοράνε ελεύθερα ένσημα. Δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη, όταν γεράσω πάρε 140 ευρώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστο
7: Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610 313 388.
11: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Μπα, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
26: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
27: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: γράφει ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί.
1: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουν πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές, και ούτε έχει ελεγχθεί. Στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά, κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι, και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
0: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι.
1: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση
0: έχει. Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
1: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε. Όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
0: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
1: Ό,τι θέλουν.
0: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι, και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
0: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
1: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα, ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
0: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
1: Όχι, θα βγάλουν, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορείς να έχεις 20 τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
0: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες, και ένα μοσχάρι 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι, φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο 1 κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες, και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
1: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα, αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ., μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε, γιατί το κάνετε αλλού? Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη βόσκουν οι αγελάδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει αυτό. Εγώ, ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί, λέει, βάζανε, λέει, τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα, λέει, ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
0: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
1: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
0: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε.
1: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
0: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
1: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
0: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά. Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλείς, δεν υπάρχει.
1: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα, παραδείγματος χάρη, κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα, σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια, ανάλογα το ζώο. Θέλει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική. Έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω. Είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς. Είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λυμένε το καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Οι Ολλανδοί έχουν Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις αγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία. Έτσι πρέπει να το κάνεις για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγγες και εμείς για τις ίδιες έγγες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι να δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα λέει είναι ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε λέει να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή, τίποτα συγκεκριμένο, κανένα στόχος και καταλήγει η ανακοίνωσή του θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσει στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις, τι το λες ανάθλο. Άθλος θα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας έχουμε αυτάρκεια 5%. 5% το ξέρετε.
0: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δηλαδή δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
1: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεφτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεφτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει. Τι μπορείς να κάνεις.
0: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω κύριε Μόσχο. Εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα. Η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
1: Ακριβώς. Άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί κτλ.
0: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε. Αφήστε τα να πάνε.
1: Ναι.
0: Τώρα εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή καλός ή κακός υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω?
1: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα ήμουν της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία? Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε, γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία? Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
0: Έχει να αξίσουμε ακόμα.
1: Δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά τους αγρότες και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
0: Σωστό. Άρα οι πολιτικοί απατεώνες αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται. Αυγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα. Τσιάρας. Και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται? Είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο?
1: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news. Εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο πατέρας μου Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, ο Βάκης ο Τσιομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ και τα λοιπά, και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογία, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει, και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί, όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες κτλ., πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνουν ήδη κτλ. Σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών, όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς και τα λοιπά.
0: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
1: Να δαγκώσουν το χέρι που του ταΐζει.
0: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά, και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
1: Αυτό ήθελα να το αναφέρω πέρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί την τέλος πάντων καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό το λόγο την απέλησαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή. Και τώρα, μετά το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγανε ή δεν φταίγανε οι πολιτικοί, την κυρία Τιχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή, όταν η κυρία Τιχεροπούλου μας καταγγέλει, φταίει η κυρία Τιχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τιχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τιχεροπούλου είναι καλή.
0: Ναι.
1: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
0: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από συστατικές επιτροπές να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
1: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές, και να που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι, όπως τα λένε, έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα, και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα φαντ, γιατί υπάρχει και φαντ που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα, που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30-40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
0: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά, και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια, και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές, και με τον αναπτυξιακό νόμο, καλός ή κακός, μπήκε και σε κάποιες αγορές. Τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης, από ό,τι φαίνεται, επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία, και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
0: Πολύ σωστό.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας? Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
0: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα.
1: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι. Δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
0: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
1: Ακριβώς.
0: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες Το 25 θέλετε, το 50%, το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
1: Όχι μόνο στα ράφια.
0: Το 25 θέλετε, το 50%, το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.

0: Μαρία και το απέτρεψε η Ουγγρική κυβέρνηση και δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας μας. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παραδείγματος.
1: Πολύ καλά είπε.
0: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένας, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι της αγοράς και τα λοιπά που μας πασάρουν τόσο καιρό.
1: Τίποτα. Εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός, στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
0: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει και εγώ, όχι και εγώ και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
1: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς, σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουν. Θέλω να μου πείτε, τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτόν τον κλάδο, ή όχι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε.
0: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμή δυστυχώς είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μερισσοκόμους κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο. Γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, όπως η επιδοτήση, η αποζημιώση κτλ., δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί, αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη, παραδείγματος χάρη, για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου έσοδα από πουθενά για να παράξουμε, γιατί μας κατέστρεψε την παραγωγή. Γι' αυτό πληρώνουμε ασφάλεια, γι' αυτό περιμένουμε την αποζημίωση από το κράτος και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Κάποιος άλλο, και δεν θα μπορούμε μέχρι την επόμενη χρονιά, έτσι. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα. Δηλαδή, έσπειρες το χωράφι, περιμένεις το Δεκέμβρη να αλωνίσεις, παραδείγματος χάρη, να πάρεις τα λεφτά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε θα τα πάρεις, για να ξαναμπεις το Μάιο στο χωράφι να δουλέψεις. Ένα μαγαζί, αν πάθει μια ζημιά σήμερα, πήρε φωτιά, σας λέω, και κάει και όλο το μαγαζί. Ναι. Σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο. Ναι, μπορεί να ξαναγίνει μαγαζί. Ναι, αλλά στην αγροτική παραγωγή δεν είναι έτσι. Θα πας την άλλη χρονιά και θα μπεις στο χωράφι όταν σου επιτρέψει και ο καιρός να μπεις.
1: Εγώ δεν θα σας κρύψω το ότι έχω αρκετούς φίλους, γιατί σε χωριό έχω μεγαλώσει, οι οποίοι ξεκίνησαν να βάλουν κατσίκια πρόβατα και στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και τα παράτησαν. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Για να κάνει σήμερα κάτι που να έχει απόδοση και χρήματα, όπως λέτε, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τουλάχιστον στα εγωπρόβατα, πρέπει να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ. Για να πεις ότι θα ζεις καλά ή θα μπορείς να έχεις χρήματα για την οικογένειά σου κτλ. Και όλο αυτό με πολύ προσωπική δουλειά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Εσείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θωμά Μόσχο για όλες τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας. Τι να πω. Είναι κρίμα, αρέσει. Είναι κρίμα. Εγώ στεναχωριέμαι. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου. Ο Δημήτρης ο Τραπεζικός θα βγει την Παρασκευή τρίτη ώρα. Παρασκευή τρίτη ώρα, Δημήτρης Τραπεζικός. Μόνο για αυτή τη βδομάδα

αποδέχθηκε ο Δημήτρης να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί ο κύριος Πάνος Παπανικολάου δεν μπορούσε την Παρασκευή να βγει. Θα βγει σήμερα ο κύριος Παπανικολάου και θα βγει την Παρασκευή ο κύριος Τραπεζικός. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσε ένα νότι τώρα τα κλεμμένα για να καταλάβει ο κόσμος ότι λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα φάγανε οι ακρίδες, οι γαλάζιες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγη βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε τη την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries. Κέφτονας Πρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη. Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. δούμε τις χειροπέδες στον παραπέτου το τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρόνια.

0: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Να βρε Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Ο οποίος τον καταφέρει τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο του Άγιον Πνεύματος. Πρέπει να ξέρει.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας και σοκράτες.
2: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
3: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαρεθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση ατοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 κλίνες είναι κλειστή. Νησί, Λουκέτο, εδώ και...
4: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
5: Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Τα νοσηλευόμενους ασθενείς έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι, αντίστοιχα, και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές ομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα, 1 Ιουνίου, γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύπλειος, η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου, η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις χημικές, οι σύρυγες, οι νευοκαθετήρες, οι γάζες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά. Ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί. Είναι 0 ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου. Οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Διότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής, που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες συνοστισμού με τα ράντια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική έχει γίνει το εξής, που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλιτα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιάζονταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συντακτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο με στοιχεία.
2: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και ναι, πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
3: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Τώρα.
2: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
3: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, την δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά ο κόσμος, μην έχουμε καμία αυταπάτη, μην νομίζουμε
2: ότι... Αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
3: Επίσης υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου, μαζί με την Κρήτη. Νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη η οποία τα επιδεινώνει. Όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Και στο ΕΚΑΒ είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώσεις του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής, προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότερη από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδης η σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτή δεν είναι απλά εξευθελιστική, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Ναι, και λέει η κυβέρνηση. Μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
2: Σωστό.
3: Με 900 ευρώ μισθό.
2: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται αν πάθει κάτι κάποιος να πάρουν αυτόνα που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει λέει και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
3: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό το θα σας πω τώρα, το ζητάμε 30 χρόνια έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε να έχει το ΕΚΑΒ ταχύπλοα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους ας πούμε σαν το ταχύπλοα του λιμενικού.
2: Σωστό, αυτό θα σας ρωτούσα, αυτό, σωστό.
3: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο, στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες και ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
2: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
3: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάσα στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα πρέπει να υπάρχει άλλο να την πάει διαθέσιμο.
2: Ξέρετε κάτι.
3: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
2: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και το καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ναι. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραβάκι.
3: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο πώς είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα,
2: ναι.
3: Θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος. Για να σώζει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
2: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
3: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο. Και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άλλο διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε.
2: Μία ας πούμε πτήση.
3: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑ, με το C-130. Γιατί το ΕΚΑ βαγκαρεύει τα C-130 της πολεμικής αεροπορίας. Σωστά.
2: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
3: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
2: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
2: Ένα λεπτό. Και τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
3: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής. Αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένα C-130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε.
2: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται.
3: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άλυμνιστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το C-130 από τυχείο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γλύτων ο άνθρωπος,
2: ναι,
3: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
2: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του C-130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
3: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι. Θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλήνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Ο Μάρκος

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.
9: Εγώ ρωτάω λοιπόν. Ρωτάω. Ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστατους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές φορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ, πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Έλληνα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεσποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουν σε σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίαιτο ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν λεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω τρεις εκπομπές.
10: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
9: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο? Είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία τους είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες ερή. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά. Έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερή. Το θυμάστε? Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός, δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοντωμένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
10: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
9: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά θα ήταν αδικαιολογητός από όλοι. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Πατάω εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτηται από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέχον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και το θέλει, ας έρθει να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες δοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Νικιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά εριζόμενων εκτός μονάδος συμβατικής θεραπείας. Σε κοινούς θαλάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηκε δοσηλείας κορονοϊού, έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τρίτον, για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Σας υπενθυμίζω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοσαμάνη που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
10: Πολλά πρέπει να γίνουν. Πολλά πρέπει να γίνουν και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά. Και καλώς ή κακώς, ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουμε.
9: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πόσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, άναρχο, ανταρτό, αριστερό, ακροκρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
10: Ε, βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
9: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτοί που τον διοικούν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
10: Ε, καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
9: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσιων, όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την γέπη του. Σωστά. Σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ της Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, οι κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρική ασθενής, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με την Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Άι το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ.
10: Πείτε μου.
9: Η Ελλάδα φυσικά.
10: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
9: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ. Που και αυτή είναι σοβαρή, δεν λέω.
10: Ναι.
9: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
10: Ωραία.
9: Αυτά κοσίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
10: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
9: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί ήθελα να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι στην πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλέβρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. τους νέους πτυχιούχους ιατρικής. Μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό. Το νέο πτυχιούχο δηλαδή του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Το ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πτυχιούχοι ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατόν να επαφείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πτυχιούχους χωρίς εμπειρία και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες, ιατρικοί σύλλογοι, γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας ας πούμε. Πώς έχει ξαναφουντώσει το όπου φύγει φύγει? Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως στον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε έτσι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει φύγει κύριε Σερέτη. Με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι και αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
10: Φεύγουνε κι αυτοί.
9: Και αυτοί όπου φύγει φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σερετή, στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά το πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, την περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν τη σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
10: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
9: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό. Σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν αφαίρεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που τη γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024, όταν ψηφίστηκε τότε στην Βουλή, προσέξτε, αρχές Αυγούστου, το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή, να το ψηφίσουν, την κλείσει η Βουλή για Αύγουστο, για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που γίνεται στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καλά. Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που γίνεται στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία.

0: που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Η μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
1: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης, και αυτό σωστό. Που στην ουσία, σε ένα πλαίσιο, υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
0: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μία υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού στη δεύτερη, είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα. Αττικό κλπ. Έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμμο. Ο πολεμός σου. Δεν θα με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και συγχωνεύσεις υπήρξαν και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους, το ότι πλέον ανοίξανε οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπανικολάου.
0: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
1: Μα πώς δεν ήτανε, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
0: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
1: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
0: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλο το περιεχόμενο του νόμου, το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου, που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
1: Αυτό είναι.
0: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
1: Αυτό είναι.
0: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις συνδυζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Έτοιμο, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοβιά, 8 μήνες την έρχεται η σοβιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοβιά και μετά πέσανε πάνω στη σοβιά μόλις έγινε ο νόμος.
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου, άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
0: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
1: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνη. Πλεκτάνη το λέμε εμείς.
0: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμπογιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως με διάφορες.
1: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω για μεσία. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Άμα υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλός ή κακός, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος,

0: Μεγά πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλοι οι Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία του δικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στη Γόρυνθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στους Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά, κύριε Σουηδία.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε πρόβλημα ακόμα και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γενικό και αόριστο με όλη την υγεία. Δεν βλέπω τώρα τι μου γράφεται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διαβάζω εκεί πέρα τι γράφεται. Δεν γίνεται να τα κάνω όλα παράλληλα. Εντάξει, τα μηνύματα θα τα διαβάσουμε αύριο τα υπόλοιπα, αφού δεν έχω χρόνο. Εδώ πέρα τώρα τόση ώρα λέμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και για την ψυχική υγεία και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς θα γίνει. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από πάνελ σε πάνελ είναι. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Κάθε φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των οριών του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
11: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Μην αφήσεις τη μνήμη.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο. τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Car Wash Mika Patria. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα αντάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ουνόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
11: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
14: Κάθε φορά.
15: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
14: Κάθε φορά που
15: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκ λοιπόν εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγη βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία GR.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Αξιόλογη. ουσία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
14: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: είναι 6:30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μία.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά που
6: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
6: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκλοιπών εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγει βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
1: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW

0: BMW X3. Κλείστε το test drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ολόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: L'amour quand il vient à passer.

0: είναι 7.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις την
9: κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά που
3: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
3: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
10: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι Έλληνες βρίσκονται στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης και αυτή τη φορά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός τσέπης 12 μήνου έφτασε τον Απρίλιο στο 10,2% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βουλιάξει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εκτιμούν ότι οι τιμές αυξάνονται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και με διπλάσια ταχύτητα από τον επίσημο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, η Ελλάς δεύτερη με 13,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10% και ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν σύμφωνα πάντα με την πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής 3%, με 2,5% το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Δημοκράτες και Νίκη με 1% και η Αναποφάσιστη με 12%. Διελήθη χθες επισήμως η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Συγκεκριμένα οι βουλευτές που αποχώρησαν είναι η Αλέξης Χαρίτσης Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και άφησε και την έδρα της στη Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο αμέσως επόμενος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σημειώνεται πάντως ότι η ομάδα των ανεξαρτήτων στη Βουλή αγγίζει πλέον τους 40 και είναι η επόμενη μεγαλύτερη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συμπλοκή ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε δρεπάνι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και λίγα λεπτά αργότερα ένας ανήλικος που εμπλεκόταν στο επεισόδιο εντοπίστηκε στην Καρόλου, όπου ακινητοποιήθηκε από την ομάδα Δίας και προσήχθη στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμή πάντως το δρεπάνι δεν έχει βρεθεί, αλλά ούτε και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής έχουν γίνει γνωστά. Έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Ο εκλοιπών εργάστηκε σε πλήθος εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών, μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξελέγη βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαφές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνδρα.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
6: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και

0: άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά.
6: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
6: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
0: Radio Gamma
7: 94FM.
0: Αχαΐα,
7: Ηλία,
0: Έτωλο Ακαρνανία
7: και www.radiogamma.gr.
8: Toute la musique que j'ai...

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

La musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Johnny. Wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Di essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.